0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Ο νομός Ερών, συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ήρθες απόψε να μου μιλήσεις. Το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά. Για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγάπη.

περιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι τέσσερις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροδρόμος

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

στα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι. Στην τρένα μ' αφήνω, μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: βρίσκουμε τις μέρες μικρές που παίρνουν γεμάτες χαρές. Πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Άλλο δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, χαρούμενη σήμερα, έτσι πιο μελωδική. Καλημέρα σε όλους αυτούς που ξύπνησαν τώρα, αυτούς που πάνε για ύπνο τώρα, αυτούς που έρχονται, αυτούς που φεύγουν, αυτούς που δουλεύουν. Καλημέρα σε όλους από τον Κυριάκο Κυριάκο Ομιλών και τον Νικόλα Διαμαντόπουλο.

Εδώ είμαστε, τις καλές μέρες μας στο Χρυσόστομο, από το Χανάου. Τον Νίκο που του λείπει, στον Νίκο που του λείπει ο Σάκης. Έρχεται, έρχεται. Λίγο υπομονή και μας μας λείπει. Αν έχουμε ψοφήσει το ξύπνημα 5 ώρα μέχρι να έρθει ο Σάκης, τον περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, νομίζω τελευταίες μέρες περνάμε που θα είναι έτσι ωραία και άδεια η πόλη, ε. Εκμεταλλευτείτε το.

Και για όσους έχετε συνηθίσει και σας αρέσει, που και εμένα μου αρέσει η μουσική που βάζει ο Μόσχης, σήμερα θα σας προσέξω λίγο παραπάνω. Θα το πάμε μισό-μισό, θα βάλουμε και λίγο ξένο ρεπερτόριο, έτσι παλιό, ωραίο.

Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-45-6-9-47-9-45-9-45 και τα τηλέφωνά μας ανοιχτά 2-3-10-2-67-3-8 2-3-10-2-43-9-00 για την καλημέρα σας και για ό,τι ωραίο έχετε να μας πείτε.

0: σαχ καρδούλα μου, να κι ο Μάησο Μάηση είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς
1: τη... Η Ρούλα το σιγοτραγουδάει περιμένοντας τη γραμμή να μας πει μια καλημέρα. Ρούλα,
2: έλα.
1: Έχεις και ωραία φωνή.
2: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Πού είσαι, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, είμαι στο σπίτι και ετοιμάζομαι να κάνω το πρώτο φραπεδάκι μου.
1: Ωραία. Ζάχαρη βάζεις?
2: Πολύ λίγη, τον πίνω μέτριο.
1: Άντε, ωραία, ωραία. Όχι μέτριο, μωρέ, θα λες μεσαίο, ξέρω εγώ. Το μέτριο είναι σαν να σου δώσαν κακό καφέ. Λοιπόν, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, είσαι πολύ θετική. Κάθε φορά
2: και
1: που παίρνεις...
2: Και όχι το σάκι, μην το ξυπνάτε.
1: Όχι, τώρα κάνει διακοπές. Όχι, προς Θεού. Και όταν γυρίσει και τον παίρνετε τηλέφωνο, θα του λέτε τι ωραία που πήγε. Τι ωραία που πήγε η εβδομάδα χωρίς εκείνον. Να μην αισθανθεί άσχημα ότι άφησε πίσω του ρημαδιό.
2: Ακριβώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Έρχεται ο Απρίλης, αχ, καραδούλα μου. Να κι ο Μάησο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

μου. Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Στέφανος ο Διαμαντόπουλος. Από το πρωί να του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Μόλις θυμήθηκα ότι ξέχασα τον κολλητό μου χθες. Το αφεντικό δεν το ξεχνάμε, τον κολλητό τον ξεχνάμε. Πόσο κρατάει, πόσο μπορείς να επανορθώσεις μια τέτοια αμέλεια. Μας έχει διαλύσει αυτό το πρόγραμμα το πρωινό, το ξύπνημα το 5 ώρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και βλέπεις την ανατολή του ήλιου που είναι από τα πιο ωραία φυσικά φαινόμενα. Όσο επαναλαμβανόμενο και να είναι, όσες φορές και να το δεις, δεν το χορταίνεις. Και σε γεμίζει και με μια αισιοδοξία. Αλλά όταν αλλάζεις πρόγραμμα, είσαι νυχτοπούλη, κοιμάσαι στις 3. Ενώ τώρα αναγκάζεσαι να ξυπνήσεις στις 5, άρα να κοιμηθείς στις. Μη σας πω, 6 το απόγευμα ουσιαστικά. Λοιπόν, αλλάζεις και συνήθειες και τον ξεχάσαμε τον κολλητούλη ή τον λάμπρο. Θα τον πάρουμε να το ευχηθούμε μετά με μία μέρα καθυστέρηση. Τα λέμε και εδώ έτσι για να σβήσουμε λίγες τύψεις που το ξεχάσαμε. Σας περιμένω, σήμερα είστε λίγο. Σήμερα σαν αργήσατε λίγο να ξυπνήσετε. Εμείς εδώ είμαστε. Δεν μπορούμε να γίνουμε, Νίκο, σίγουρα δεν μπορούμε να γίνουμε μόσχοι, αυτό έλειπε. Ένας είναι ο Sykes Original, συμφωνώ μαζί σου. Και του κάναμε λίγο πλάτες να ξεκουραστεί, να έρθει ξεκούραστος, να είναι ακόμη καλύτερος από αυτό που τον έχετε συνηθίσει.

0: Καλημέρα Βασιλική, αρχίσατε τα χρόνια πολλά, ωραία, γι' αυτό το είπα. Καλημέρα Νικόλα και Κυριάκο, χρόνια πολλά Νικόλα, να χαίρεσαι τον μπαμπά σου, την αγάπη μου, λέει Βασιλική. Ευχαριστούμε Βασιλική.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει ο Βασίλης. Χρόνια πολλά στον κύριο Διαμαντόπουλο. 1800, τα χίλια είναι λίγα. Λοιπόν, καλημέρα και καλό πρωινό με 17 βαθμούς Φραγκφούρτη. Μία καλημέρα σε όλους τους ελαιοχρωματιστές που πάνε για δουλειά τώρα. 25 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Αρμάντος. Ο Αρμάντος που βαφτίστηκε Αρμάντος γιατί ο παπάς του ήταν μεγάλος θαυμαστής του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Το θυμάμαι. Καλημέρα, Αρμάντο.

Πού είστε λοιπόν σήμερα, στείλτε μας ωραία μέρη, ωραίες... Τι είναι αυτό, φωτιά Γιάννη? Μας στέλνει μήνυμα ο Γιάννης, ένα υπέροχο τοπίο που τώρα ή σύννεφο είναι αυτό ή κάτι έχει αρπάξει. Και δεν ξέρω και πού είναι, λοιπόν θα μας πει, μας στέλνει, συνεχίζει να στέλνει το μήνυμά του. Στείλτε μας ωραία μέρη στα οποία βρίσκεστε, ταξιδέψτε μας λίγο και εμάς, τους καημένους. Μας έχει φάει... Α, το λιμάνι είναι, έχει δίκιο. Είναι μια οπτική για ψάρεμα, είσαι Γιάννη? Λοιπόν, έχει μια οπτική, φαίνεται από το λιμάνι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά πολύ καπνός. Όντως έτσι φαίνεται από τη φωτογραφία, ότι έχει καπνό εκεί σε κάποιο κτίριο πίσω από το λιμάνι. Αν κάποιος περνάει από εκεί και αν κάποιος δει κάτι, εντωμεταξύ θα ψάχνουμε κι εμείς. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, στείλτε μας ωραία μέρη, στείλτε μας ωραίες σκέψεις, στείλτε μας ωραία τραγούδια, στείλτε μας ωραία βιβλία. Γενικά, ξυπνήστε με ωραία διάθεση, σκεφτείτε τα πράγματα που σας φτιάχνουν τη διάθεση για να πάει έτσι η μέρα σας. Σκεφτείτε ποιο τραγούδι σιγοτραγουδάτε όταν έχετε κέφι και στείλτε το, μήπως μας ταιριάξει να το βάλουμε. Δεν υπόσχομαι, γιατί μπορεί ο άλλος, ας πούμε ο φίλος χθες πήρε και σιγοτραγουδάει Ρία Ελληνίδου. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν λέω ότι η Ρία Ελληνίδου δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια ώρα. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι η Ίζωματ. Κάποιοι μας υποστηρίζουν για να μπορούμε εμείς να έχουμε αυτή την επαφή. Λοιπόν, η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ίζωματ Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ίζωματ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ίζωματ.

0: Δημήτρης Συρμάτσης, πριν τις ειδήσεις είναι έτοιμος. Για πες ρε Δημήτρη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα. Μόλις συνειδητοποιήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε κατοικία στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της πόλης. Ναι. Σπέβουν δύο πυροσβεστικά αυτή τη στιγμή. Μόλις είδες εσύ τη φωτογραφία που την έστειλε ο φίλος ο Γιάννης, έπεσε και τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Σπίτι στην οδό Μελενίκου.
0: Ωραία. Δεν έχεις εικόνα αν είναι μεγάλη ή αν είναι.
1: Δεν έχει φτάσει καν η πυροσβεστική ακόμα.
0: Ωραία, ωραία. Αν μάθεις τίποτα άλλο, εδώ είμαστε, έρχεσαι εντωμεταξύ.
1: Έρχομαι, ναι.
0: Άντε, έλα να σε υποδεχτούμε. Καλημέρα.
2: Στη δική μου γειτονιά, στα μπαλκόνια τα φιλιά, στα λουλούδια τα κρεμάμε.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι για δουλειά εκεί ο άνθρωπος. Όχι για ψάρεμα που είπα εγώ. Το μυαλό μου εμένα, Γιάννη, είναι στο πόσο ο κόσμος περνάει ωραία. Πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνου. Λες και δεν δουλεύουμε όλοι, και εγώ μαζί, εδώ που είμαστε. Λοιπόν, η Ραχίλ με τα φωνητικά της και την ωραία της τη φωνή αναρωτιέται, λέει, τι ώρα κοιμάμαι εγώ για να ξυπνήσω 5 ώρα. Κοίτα, Ραχίλ, δεν είναι ότι κοιμάμαι για να ξυπνήσω, είναι επειδή ξυπνάω, κοιμάμαι νωρίς. Δηλαδή, αυτές τις μέρες ξεκινάει ο ύπνος για μεσημεριανό, απογευματινός κατά τις 5-6 και στην ουσία με πάει μέχρι την άλλη μέρα. Δεν σηκώνομαι ποτέ, άντε να σηκωθώ και εγώ να βγάλω λίγο τα σκυλιά μου βόλτα και μετά ξαναπέφτω. Αλλά με προσαρμογή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Μεγαλώνει η μέρα, κάνεις περισσότερα πράγματα. Μέχρι το μεσημέρι έχεις τελειώσει 10 δουλειές. Δεν είναι το ίδιο με το αργό ξύπνημα, γιατί πάντα και μετά το ξύπνημα θες και καμιά ωρίτσα που είναι μη λειτουργική. Σου παίρνει λίγη ώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Βασίλη από το βροχερό Βερολίνο. Οδηγός φορτηγού, ξεκίνησε για Ελλάδα και αρχίζει τις διακοπές. Άντε ρε Βασίλη, πού θα πας ρε Βασίλη? Αλλάξτε τις μουσικές, θα κοιμηθούμε. Ορίστε, Νικόλα μας την είπανε. Τι να βάλουμε, πες μας. Τρανς, τι θες? Τι σε κρατάει ξύπνιο?

Μας έστειλε και ο Κωνσταντίνος μια φωτογραφία από το σημείο που φαίνεται να έχει αρπάξει μια φωτιά. Τώρα από τις φωτογραφίες πολύ καπνός, πολύ πυκνός καπνός δεν φαίνεται. Ελπίζω να το προλάβουν τα πυροσβεστικά, όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Συρμάτης στην αρχή, και να μην έχουμε κανένα θέμα τώρα πρωινιάτικα. Δεν είναι ωραίες ειδήσεις να ξυπνάει κανείς με πυρκαγιές και με, ειδικά μέσα σε αστικό ιστό. Ελπίζω να σβήσει γρήγορα. Ο Φώτης λέει καλημέρα από τα παιδιά του Βοΐου, τους Υλοτόμους. Καλημέρα στα παιδιά του Βοΐου, στους Υλοτόμους. Καλημέρα σε όλους αυτούς που ακούν ραδιόφωνο την ώρα που δουλεύουν. Πολύ έξυπνη επιλογή. Και ανεξάρτητα το ότι είμαι εγώ σήμερα εδώ, πολύ έξυπνη επιλογή να ακούτε και Ράδιο Θεσσαλονίκη όσο δουλεύετε. Είναι η καλύτερη παρέα. Η Ραχίλ μου είπε κιόλας ότι πρέπει να μιλάω περισσότερο. Ραχίλ, διήσταντη απόψη. Εγώ όταν άκουγα ραδιόφωνο στη δικιά μου την εποχή και στη δικιά μου την ηλικία, όταν έπαιζαν ωραίες μουσικές, μας έσπαγε τα νεύρα από παρουσιαστής που έβγαινε και έκανε τις αφιερώσεις. Και τότε οι αφιερώσεις ήταν το μελαχρινό παιδί με το Jess XR, αφιερώνει στην κοπέλα από το κλασικό Λύκειο Βόλου και τέτοια. Ωραία, ήταν ρομαντικά. Αλλά εμείς γράφαμε τότε κασέτες και θέλαμε να γράψουμε ολόκληρο το τραγούδι. Θα μου πεις, αλλάζουν οι εποχές. Εντάξει, άλλες ώρες είναι για κουβέντα, άλλες ώρες είναι για μουσική. Εγώ θεωρώ ότι τέτοια ώρα είναι για ένα ωραίο ξύπνημα. Και το πώς ξυπνάει ο άλλος ωραία, ξυπνάει με τη γαϊδουροφωνάρα μου ή ξυπνάει με τα αγαπημένα του τραγούδια, έχει σημασία. Όλους δεν μπορείς να τους έχεις ποτέ ικανοποιημένους. Προσπαθείς, ενσυναίσθηση χρειάζεται, προσπαθείς ακόμη και αυτοί που δεν ακούν το αγαπημένο τους τραγούδι, που δεν ακούν την αγαπημένη τους φωνή, να μπορούν τουλάχιστον να τα αντέξουν μέχρι να έρθει η δική τους ώρα. Αυτή τη λογική έχω εγώ πάντα στο ραδιόφωνο.

και στο Wiesbaden. Καλή, λέει, η πρωινή σου παρέα. Καλύτερη μεσημεριανή. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, αγαπητέ Κυριάκο. Την αγάπη μου σε όλο το ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου. Ωραία είναι και το πρωί, ωραία είναι και το μεσημέρι. Το μεσημέρι είναι λίγο πιο συγκεκριμένη η εκπομπή. Λέμε τα αθλητικά μας, λέμε τα νέα της ημέρας. Το μήνυμα ήρθε στο WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε και WhatsApp όσο το χρησιμοποιείτε. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι σιγά σιγά αρχίζουν και χρησιμοποιούν το WhatsApp. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που εύχεται σε όλους τους ακροατές τα καλύτερα. Να μια ευχή ευρεία που τους πιάνει όλους και για όλα. Η Στέλλα μας χαιρετάει από εβδομάδα άδεια, απλά ήθελε να το πει, Στέλλα, και εγώ ήθελα να το πω. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και να περάσει και τέλεια στις διακοπές σου.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.

0: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω.

Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φωτιά σε εξέλιξη κατοικία στο κέντρο της πόλης, στην οδό Μελενίκου, στο σημείο 2, πυροσβεστικά οχήματα. Αποζημιώσεις ανακοινώθηκαν μετά τη φωτιά στη Σίβερη. Κονδύλι ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Δήμο και Περιφέρεια για την αποκατάσταση των ζημιών στη Χαλκιδική. Προτεραιότητα στις βασικές υποδομές και τα αντιπλημμυρικά έργα. Οριστικό όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Νέες αυτοψίες στα συντρίμμια του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Δείχνουν ως πιθανό αίτιο της πτώσης μια δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου. 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Ανέβαση ΠΟΕΔΗΝ για τη βία κατά υγειονομικών στα νοσοκομεία. Απαιτεί την άμεση πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ρεκόρ χρέους για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ. Το δημόσιο χρέος της Αμερικής ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το αστρονομικό ποσό των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία. Εν μέσω πολέμου εντείνονται οι φωνές που ζητούν εκλογές, την ώρα που ξεκινούν νέες σαρωτικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς στο εσωτερικό της χώρας. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δέχεται νέες διεθνείς πιέσεις για παροχή επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.

0: Ολοταχώς προς νέο καύσωνα και 40 βαθμοί το Σαββατοκύριακο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά σήμερα στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 35.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop, ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια, salted caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και φερί υγρό, 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
2: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Bentley Athens παρουσιάζει την Caldera Collection, δύο μοναδικές δημιουργίες της Mariner που μεταφέρουν στο αυτοκίνητο τη δραματική ομορφιά και την ηφαιστειακή ενέργεια της Σαντορίνης. Η συλλογή περιλαμβάνει μια Bentley Continental GTC Azure και μια Bentley Bentayga Azure, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την Bentley Athens. Οι δύο one-off δημιουργίες συνδυάζουν τη βρετανική χειροποίητη δεξιοτεχνία με χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες εμπνευσμένα από την Caldera. Το ηφαιστειακό πέτρωμα, τη λάβα, τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς και τη συνάντηση γης και Αιγαίου. Με στρατηγική In Europe for Europe, η MG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο απολαυστική. Η νέα μπαταρία MG Solid Core, η πρώτη ημιστερεάς κατάσταση μπαταρία που παράγεται μαζικά, προσφέρει σταθερότερη παροχή ισχύως και βελτιωμένη απόδοση σε κάθε συνθήκη χρήσης. Στον τομέα των ADAS, η MG αξιοποιεί περισσότερα από 1,2 χιλιόμετρα πραγματικών δεδομένων οδήγησης από 24 ευρωπαϊκές χώρες για την εξέλιξη των συστημάτων της. Το σύστημα MG One Touch IAD υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, ενώ το Navigate One Autopilot θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
3: Good Deals προτείνει.
4: Ο Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου ανέβηκε.

Ψαροθυμία συμπληρώνει 10 χρόνια και σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βασίλης Καράς, το χωριό της Ειρήνης στην Καρδία, ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος Τσακουρίδης σε ένα μοναδικό μουσικό αντάμωμα. Μια μεγάλη συνάντηση με ήχους, τραγούδια.

0: Χρόνια Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία. Μέγας υποστηρικτής το χωριό της Ειρήνης.
1: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

Και έχει ανοίξει κουβέντα την άνοιξη ίδια η πρωτοψάλτη, γιατί λέει χοντρή το τραγούδι. Και ξαναμπαίνουμε στην κουβέντα, το αν οι λέξεις πληγώνουν, αν το περιεχόμενο των εκφράσεων πληγώνει, αν η λέξη από μόνη της είναι πληγωτική και πρέπει να αποσυρθεί. Διαφωνώ πλήρως και κάθετα. Εγώ όποιος, αν με ζητήσει κάποιος να περιγράψει τον εαυτό μου, θα πω χοντρός ότι είμαι. Αν και άσχημος και κακόφωνος, αν μου ζητήσουν να περιγράψω αισθητικά ένα πράγμα, μπορεί να το περιγράψω με λέξεις οι οποίες από μόνες τους μπορεί να μην είναι πολιτικώς ορθές, και δεν μου αρέσει και η πολιτική ορθότητα, και όταν πέρασα ένα φεγγάρι και από την πολιτική δεν ήμουν καθόλου πολιτικός ορθός. Δεν μου αρέσει αυτή η υπερβολή. Δεν μου αρέσει η ποινικοποίηση των λέξεων. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ η ποινικοποίηση των προθέσεων. Γιατί μπορεί να είσαι πληγωτικός χωρίς να χρησιμοποιήσεις, σε εισαγωγικά, κακή λέξη. Μπορεί να θες να με πληγώσεις και να καταφέρεις να με πληγώσεις χωρίς να με πεις χοντρό. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις την πολιτικώς ορθή λέξη, ξέρω εγώ, υπέρβαρος. Αλλά όλο το περιεχόμενο αυτού που θέλεις να μου πεις να είναι τόσο πληγωτικό και με τόσο κακή πρόθεση και με τόσο κακό ύφος. Οπότε δεν πολύ συμμερίζομαι όλη αυτή τη μούρλα, το να ψάξουμε να βρούμε πώς να πούμε κάποιον σωστότερα, πώς να τον περιγράψουμε σωστότερα με μία λέξη, ας πούμε, που είναι πιο αποδεκτή, ενώ επί της ουσίας λέμε το ίδιο και επί της ουσίας μπορεί να θέλουμε να τον προσβάλλουμε το ίδιο. Ωραία είναι, παιδιά, και τα δικαιώματα, και... αλλά δεν μπορεί οι κοινωνίες να συνεννοούνται, να μάθουν να συνεννοούνται με άξονα το τι πληγώνει έναν ή κάποιον. Εμένα μπορεί να με πληγώνει να με πει κάποιος, ας πούμε, μελαχρινό. Δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί η λέξη γιατί ένας βρέθηκε, ας πούμε, να πει ότι με πληγώνει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, και ενώ είμαι άνθρωπος, θεωρώ πολύ... Θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να μην είναι κακοπροαίρετοι. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να μην πληγώνονται. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι όσο βαθαίνουμε αυτή την κουβέντα, να ψάξουμε να βρούμε τον πιο αποστηρωμένο, τον πιο σίγουρο τρόπο για το πώς θα συνεννοούμαστε χωρίς ο ένας να πληγώνει τον άλλον, και στην ουσία το μόνο που διορθώνουμε είναι κάπως το λεξιλόγιο και όχι την ψυχή μας, όχι τη διάθεσή μας, όχι την ευγένειά μας, αλλά την τυπικότητά μας, έχω μια αίσθηση ότι είναι λανθασμένη η διαδρομή, ότι δεν θα φτάσει κάπου. Θα φτάσουμε να μιλάμε με 100 λέξεις αποδεκτές, να μην συνεννοούμαστε, να μην πληγώνουμε ίσως χρησιμοποιώντας μια λέξη λάθος, αλλά και να μην αγαπάμε κιόλας. Γιατί όλες οι λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα ή που εκφράζουν πρόθεση και μπορεί κάποιον να πληγώσουν, κάποιον άλλον μπορεί να τον γεμίσουν αγάπη.

Καλημέρα, Αλίνα. Οι αλλαγές, λέει, μας εξελίσσουν πάντοτε και καλό είναι να τις αγκαλιάζουμε όταν μας δοθεί ευκαιρία. Η ζώνη εργασίας δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο αρκεί να το θέλουμε πραγματικά και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε πάντα με σεβασμό και αυθεντικότητα. Συνέχισε έτσι. Ευχαριστώ, Λίνα μου, έχεις δίκιο. Η ώρα είναι μία λεπτομέρεια. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Έλεγα ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην είμαστε κακοί. Αυτή είναι η προσπάθεια. Και νομοθετικά και κανονιστικά προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην είμαστε κακοί. Επί της ουσίας, διαμορφώνουμε μία κοινωνία στην οποία ζητάμε μίνιμουμ να είναι τυπική. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Καλό είναι να θεσπίζονται κάποιοι μίνιμουμ όροι συμπεριφοράς, οι οποίοι να τιμωρούν αυτούς που δεν τους ακολουθούν. Εγώ θέλω μια κοινωνία ευγενική όμως. Θέλω μια κοινωνία που ο περισσότερος κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου, να μην έχει διάθεση να προσβάλλει κανέναν. Να μην έχει διάθεση να πληγώσει κανέναν. Και αυτοί που το κάνουν, κόντρα στο μέσο όρο, κόντρα στην πλειοψηφία των ανθρώπων, να απομονώνονται και να αποβάλλονται. Και να είμαστε εμείς πληγωτικοί απέναντί τους, περιγράφοντάς τους, κάνοντας τον καθρέφτη τους, περιγράφοντάς τους ότι είναι κακοί. Καλή είναι η τυπικότητα, καλή είναι, αφού δεν μπορείς να είσαι ευγενικός κάποιες φορές, όταν πας σε ένα κατάστημα να ξέρεις να πεις παρακαλώ, ευχαριστώ κτλ. Είναι άλλη η ζεστασιά της ευγένειας όμως. Αλλιώς πας στον περιπτερά της γειτονιάς σου. Άμα του πεις καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, ένα πακέτο αυτό και γεια σου. Είσαι τυπικός, οκ. Αλλιώς είναι να του χαρίσει και το χαμόγελό σου. Αλλιώς είναι να τον ρωτήσεις και τι κάνει, πώς είναι η οικογένειά του, έναν άνθρωπο που τον βλέπεις κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λέω, εντάξει, οκ, καλό είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το τσιπάκι να είναι ευγενικοί. Πάρα πολλοί. Είναι κακότροποι, είναι. Αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν μια ζώνη τυπικότητας, ας πούμε, για να μην είναι δακτυλοδεικτούμενοι για το πόσο αγενείς και πόσο κακοί είναι. Αλλά γενικά ας προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί. Καλοπροαίρετοι, ευγενικοί, να ενθαρρύνουμε, να κάνουμε κανένα κοπλιμέντο. Και ας έχει το κοπλιμέντο και λέξει μη αποδεκτή, μη πολιτικός ορθή. Καλύτερο είναι το κοπλιμέντο που θα πεις σε κάποιον κάτι που, αν το απομονώσεις, μπορεί να θεωρηθεί έως και βρισιά, αλλά εσύ το λες με καλή καρδιά, με χαμόγελο, και το εκλαμβάνει κι ο άλλος έτσι.

0: Δημήτρη Συρμάτης, να μας πει λίγο για το τι γίνεται στη φωτιά στη Μελενίκου.
1: Ναι, τρομάξαμε λίγο στην αρχή και από τον μεγάλο καπνό που φαινόταν μέχρι και από το λιμάνι, μεγάλο μαύρο καπνό. Λίγο μετά τις 6.30 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Φωτιά σε κτίριο στην Μελενίκου. Λέω κτίριο γιατί είπαμε στην αρχή κατοικία και αυτό γνώριζε και η πυροσβεστική, αλλά τελικά είναι ερυπωμένο κτίριο. Η Μελενίκου είναι ένας δρόμος στο κέντρο της πόλης, περίεργος, διότι είναι κούρμπα δρόμος, στρίβει δηλαδή ταυτόχρονα. Ξεκινάει, σκεφτείτε, από την ΕΙΑΘ, από την Εγνατία. Είναι εκείνος ο πεζόδρομος, θεωρείται δρόμος εκείνο, ανεβαίνει μέχρι πάνω, μέχρι να βγει σε άσφαλτο και μετά να ολοκληρωθεί στην Ολύμπου. Στη σύνδεσή της με την Ολύμπου, αυτή είναι η Μελενίκου. Στο κομμάτι ανεβαίνοντας από την ΕΙΑΘ και περνώντας ουσιαστικά παραλλήλως το νοσοκομείο Γεννηματάς, υπάρχουν στο δεξί μας χέρι δύο ερυπωμένα κτίρια. Όποιος έχει περπατήσει τα γνωρίζει. Σε εκείνο, ένα από τα δύο, ξαναπήρε φωτιά. Έχει πάρει πολλές φορές στο παρελθόν. Ξαναπήρε φωτιά. Τώρα φαντάζομαι κάποιος θα έμεινε το βράδυ. Και έτσι συνηθίζεται. Είναι στο σβήσιμο η επιχείρηση, δεν χρειάστηκε, δεν απειλήθηκαν οι κατοικίες παραδίπλα, όλα καλά.
0: Σούπερ, σούπερ. Μελενίκου είναι φοιτητόδρομος απέναντι από τη Φιλοσοφική. Όποιος έχει περάσει Φιλοσοφική σαν εμένα το ξέρει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει διάλειμμα 45 λεπτό στον Καραβόμηλο και βλέπει κάποιος να κολυμπάνει και κρυώνει ο ίδιος. Γιατί ρε Γιάννη, εντάξει, καλή είναι η θερμοκρασία. Καλημέρα στον Αντώνη που μας έστειλε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα το βάλουμε αμέσως, Αντώνη, γιατί μας τέριαξε και μας φτιάχνει και την διάθεση. Καλημέρα σε όλους. Πάμε λίγο μουσικά.

0: Να, ας πούμε, έστειλε ο φίλος ο Αντώνης μια ωραία ιδέα για τραγούδι. Το βάζουμε εμείς, ο Τάσος λέει ανατρίχιασε που το... με το 80's. Και όλοι νομίζω, αυτοί που είμαστε τέτοια ώρα ξύπνοι και κάνουμε παρέα στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι έχουμε αναφορές πολλές από αυτές που λέει το τραγούδι. Όλοι τα ζήσαμε, όλοι. Οι περισσότεροι νομίζω τα ζήσαμε τα 80's. Η Χριστίνα μου στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Κυρκύρα, αν το γράφω και σωστά, σωστά το γράφεις. Ωραία τα λες γενικώς, ωραίες μουσικές μας βάζεις. Καλή παρέα μας κάνεις, το Τζόκερ πιάσανε στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Είναι πολύ ωραίο και ζεστό μήνυμα, αλλά να σου πω το ανάποδο έγινε. Εγώ έπιασα τον Τζόκερ γιατί ήρθα σε μια ήδη διαμορφωμένη παρέα, με καλό κοινό, καλούς ακροατές που συνεννοούμαστε, που έχουν συνηθίσει πολλά χρόνια αυτή τη διάδραση ανάμεσα στους ακροατές και τους παραγωγούς, και είναι κάτι το οποίο ζωντανεύει όλη τη, και την παρέα και τη διάθεσή μου και τη διάθεση όποιου κάθεται πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Αμέσως κάθεται και αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνος του αυτός και το μικρόφωνο, είναι μια κοινότητα επί της ουσίας, και θα κάνουμε και ακόμη καλύτερα πράγματα και ακόμη καλύτερη παρέα. Θα είμαστε ζεστοί, θα είμαστε ευγενικοί, θα έχουμε καλή διάθεση, καλή πρόθεση ο ένας απέναντι στον άλλον. Και όποιος δεν έχει, θα του τη χτίσουμε με το ζόρι, θα του τη βγάλουμε. Αυτό χρειαζόμαστε. Τι έχουμε?
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
5: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
4: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
5: Στο petshop88.gr.
6: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
7: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά, είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Κατά το τα κόκκινα, κοιμάται η Σαλονίκη.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάροφρον.
11: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο που του αρέσουμε. Καλημέρα στο Βασίλη. Στέλνετε τραγούδια σας, άλλα μπορούμε να τα βάλουμε, άλλα δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Το Βασιλιά της Κόνης τώρα πρωί-πρωί, Γιάννη. Δεν είναι, άστο. Αν και είναι υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Κυριάκος, Νικόλας Διαμαντόπουλος, Στέφανος Συρμάτσης της Επάλξης. Ήρθε και ο Χάρης Κωνσταντινίδης. Είπαμε αυτές τις μέρες ανδωροκρατούμενο. Μπορεί να φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται. Βγάζουμε και λίγο όσο μπορούμε παραπάνω ευαισθησία, να μην είμαστε λόχος μόνο. Καθόμασταν, μιλούσαμε πριν οι άντρες μεταξύ τους, ας πούμε, πόσες ώρες είμαστε στο κινητό. Και είναι τρομακτικό αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας όλοι. Από 6,5 ως 8,5 ήταν το, εδώ το, οι επιδόσεις μας. 6,5 ώρες.
1: Εγώ μπορεί να έχω και παραπάνω.
0: Μπορεί,
1: μπορεί.
0: Αλλά δεν μας το λες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποκτήσει πλήρη εξάρτηση από το κινητό. Και εγώ τα κάνω όλα από το κινητό. Και τα mail μου και τα μηνύματα και τις ειδήσεις από εκεί τις διαβάζω. Και ραδιόφωνο από εκεί ακούω πολλές φορές. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από αυτό. Καλό είναι σιγά σιγά να πέσει η τιμή του χαρτιού. Μπας και διατηρηθεί καμιά εφημερίδα ζωντανή. Να παίρνουμε, να ξεφυλίζουμε παλιές συνήθειες που δεν κόβονται και είναι... Κάτι καλό έκαναν, το χαρτί ξεκουράζει, βιβλία να διαβάζουμε. Είχα μια κουβέντα με έναν εκδότη και μου έλεγε ότι ο μέσος όρος πώλησης του κάθε τίτλου βγαίνουν περίπου 1200 τίτλοι βιβλίων κάθε χρόνο. Είτε από Έλληνες συγγραφείς, πρώτες εκδόσεις, είτε μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας, βγαίνουν περίπου 1200 βιβλία το χρόνο, 1200 τίτλοι. Ο μέσος όρος πώλησης του κάθε τίτλου, ο μέσος όρος έτσι, είναι περίπου 400 με 450 φύλλα. Όχι δεν είναι βιώσιμη πια η έκδοση, όχι δεν διαβάζει ο κόσμος, όχι το έχουμε γυρίσει και αυτό στο audiobook, άρα πάλι μάλλον κινητό ή κάτι τέτοιο. Γενικότερα καλό είναι να πέσει η τιμή του χαρτιού. Να ξέρετε, το βασικότερο πρόβλημα είναι η τιμή του χαρτιού. Αν το χαρτί δεν είχε ανέβει τόσο πολύ η τιμή του, αν τα τυπογραφία κρατούσαν νορμάλ τιμές, δεν θα πέθαιναν οι εφημερίδες τόσο εύκολα, ή τουλάχιστον όλες τόσο εύκολα. Είναι μια παλιά συνήθεια η οποία και μου λείπει και νομίζω ότι είναι χρήσιμη και πρέπει να διατηρηθούν.

Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, να και στη συνέχεια αυτά που, αυτόν που έλεγα πριν. Λέει καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ψιλολέλεκα, που κάνει διανομές τώρα στη Χαλκιδική. Φαντάζομαι τώρα λοιπόν ο Γιώργος ο Ψιλολέλεκας που κάνει διανομές στη Χαλκιδική, δεν το θεωρεί προσβλητικό το παρατσούκλι που του έχετε δώσει, γιατί το έχετε δώσει με αγάπη. Έτσι. Είναι σε συνέχεια της κουβέντας που λέγαμε ότι οι λέξεις δεν πληγώνουν. Η διάθεση με την οποία τις λες πληγώνει.

Νάτος και ο Γιάννης, ο οποίος έστειλε εναλλακτική του βασιλιά της σκόνης. Λοιπόν, και θα του κάνω το χατήρι και λέει έτσι ακριβώς: Κυριάκο, και εμένα με φωνάζουν Ρυρίκα επειδή δεν λέω καλά το ρο. Είμαι λίγο Γάλλος. Λέει είναι εγώ. Αλλά δεν με πειράζει γιατί όσοι μου το λένε, μου το λένε από αγάπη. Έτσι ακριβώς, ρε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή η οικειότητα καμιά φορά φέρνει. Πιο γνωστή πρώτη λέξη που μαθαίνει ένας ξένος στην Ελλάδα, ποιο είναι, ρε παιδιά? Το μπιπ. Μην το πω τώρα. Το μάλ. Αυτό. Αν πω εγώ τον Νικόλα, ρε αυτό, βάλε ένα τραγούδι, καταλαβαίνει τη διάθεσή μου. Αν είμαι μουτρωμένος, κακοδιάθετος και του πω άντε μωρέ αυτό, το λέω κακοποιητικά. Λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίζουμε, okay, είπαμε, όχι υπερβολές, όχι υπερβολές. Και όχι σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε το επίπεδο ανοχής και αντοχής τους στις λέξεις πριν τους γνωρίσουμε, πριν αποκτήσουμε δεσμούς οικειότητας, πριν καταλάβουμε το πώς σκέφτονται, το πώς συμπεριφέρονται, να μην ξεκινάμε με τα χίλια, να μπαίνουμε γκαζωμένοι στον τρόπο που μιλάμε. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν μπορείς να πεις το ρο ή δεν μπορείς να πεις το ρο, αν σου έχει δημιουργήσει αυτό κανένα πρόβλημα ποτέ, αλλά εγώ θα στο κάνω το χατήρι, θα στο βάλω το τραγούδι σου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σταματία, στην Ευαγγελία, σε όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, να είστε συντονισμένοι, έχουμε και δώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Για δύο ακροατές έχουμε δωράκι, θα σας πω ακριβώς πώς θα γίνει. 100 ευρώ για τον καθένα διελεύσεις από την E-Way, από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Θα ανοίξουμε γραμμή στη συνέχεια της εκπομπής και δύο τυχεροί θα πάρουν αυτό το δώρο από εμάς, από την E-Way, από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ισχύει για διελεύσεις σε όλα τα διόδια, είναι ενοποιημένα. Να μείνετε συντονισμένοι και θα σας πούμε στη συνέχεια πότε θα μπορέσετε να καλέσετε. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Χαίρομαι που σας αρέσει η μουσική μας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια.

0: 2,49.
1: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
0: Γεια, συνέχισε.
1: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
0: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Προειδοποίησε ότι τα κράτη που θα λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ζήτησε να σταματήσουν δραστηριότητες που στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, όπως λαθρεμπόριο πετρελαίου, συναλλαγές νομισμάτων, μεταφορές κεφαλαίων, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νεογνώμονες και εταιρείες βιτρίνα. Με αντίπεινα προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου η Τεχεράνη, οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση προς τον Αμερικανικό στρατό θα θεωρείται συμμετοχή στις Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αποζημιώσεις ανακοινώθηκαν μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, κονδύλι ύψους 3,5 εκατομμύριων ευρώ σε Δήμο και Περιφέρεια για την αποκατάσταση των ζημιών στη Χαλκιδική, προτεραιότητα στις βασικές υποδομές και τα αντιπλημμυρικά έργα. Οριστικό όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Νέες αυτοψίες στα συντρίμια του ελικοπτέρου στη Σύφνο, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, δείχνουν ως πιθανό αίτιο της πτώσης μια δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο. Παρέμβαση ΠΟΕΔΗΝ για τη βία κατά υγειονομικών στα νοσοκομεία. Απαιτεί την άμεση πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Χωρίς αισθήσεις αναζήθηκε 73χρονη από τη θάλασσα στον Κορινό της Πιερίας. Δεν κατάφερε να την επαναφέρει στη ζωή ο ναυαγωσός της. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
4: Ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Auto Vision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Ολοταχώς προς νέο καύσωνα και 40 βαθμοί το Σαββατοκύριακο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά σήμερα στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 35.

0: στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Εδώ είμαστε παρέα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Κυριάκος, Νικόλας Διαμαντόπουλος, Δημήτρης Συρμάτσης, Χάρης Κωνσταντινίδης. Έχουμε δώρα, σε λίγο θα σας πούμε. Για δύο τυχερούς 100 ευρώ διελεύσεις από την E-Way, από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Θα σας πούμε τους όρους και να είστε έτοιμοι να συμμετέχετε για ένα ωραίο δώρο, ειδικά αυτές τις μέρες που είμαστε στους δρόμους και στα ταξίδια. Δεν είναι και μικρό πράγμα τα διόδια. Λοιπόν, μου κάνουν παράπονα κάποιοι φίλοι ότι να, αυτή τη βδομάδα που γυρίσαμε πρωί δεν λέμε αθλητικά, δεν έχουμε αθλητική ενημέρωση. Τι νομίζετε, κανένα κορόιδο είμαι? Αυτή τη βδομάδα που φλέγεται το ζήτημα Κωνσταντέλια και οι αντιδράσεις και θα κάθομαι εγώ να πω τον πόνο μου ή τα αθλητικά. Και είμαι και κνευρισμένος, η αλήθεια είναι, γιατί μου στείλε ένας φίλος ένα screenshot, τέλος πάντων, από ένα λογαριασμό στο X και τα λοιπά, που λέει ότι εγώ δήθεν επανενεργοποιήθηκα, λέει, στον ΠΑΟΚ και προσπαθώ με το Βιερίνια να πείσουμε τον Κωνσταντέλια να βγάλει ένα βίντεο. Ρε, είστε με τα καλά, είστε με τα καλά σας καθόλου? Λοιπόν, εκνευρίστηκα, εντάξει, λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Εμένα η επαγγελματική μου σχέση με τον ΠΑΟΚ έχει τελειώσει, όμορφα, ωραία, βελούδινα. Έχω κρατήσει τις καλές αναμνήσεις, έχω κρατήσει πάρα πολύ καλούς φίλους, με τους οποίους μπορώ να πιω και ένα καφέ. Και μπορεί να μας είδε κάποιος να πίνουμε καφέ, αλλά δεν σημαίνει ότι οι καφέδες αυτοί έχουν στόχο να διοικήσουμε από το σπίτι μας την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία έχει μια χαρά διοίκηση, έχει τις δυσκολίες της, έχει τις φουρτούνες της, ξεπερνιούνται όλα. Να ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας στο ποδόσφαιρο που λέει ότι όλα είναι σημαντικά για 48 ώρες. Οι νίκες, οι ήττες, οι φιέστες, οι μεταγραφές, οι πωλήσεις. 48 ώρες, το πρώτο 24ωρο τρως ένα παλιροϊκό κύμα τοξικότητας. Μετά το 24ωρο αρχίζει αυτό το πράγμα, ελαττώνεται και στις 48 ώρες βγαίνουν οι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα αισιόδοξα. Τόσο τους παίρνει για να τα δουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα αντιμετωπίζει την Μπράν, δεν θα έχει και το Ζίφκοβιτς. Να, θα πω γρήγορα έτσι μερικές αθλητικές ειδήσεις για αυτούς που παραπονιούνται ότι τους έχω αγνοήσει. Λοιπόν, δεν έχει το Ζίφκοβιτς. Φυσικά δεν έχει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πάει στο Ντόρτμουντ, και έχει μοναδικό διαθέσιμο σέντερ φορ το Μύθου. Δεν είναι καλές οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία πήρε εύκολα πέρυσι μια ισοπαλία στην Τούμπα για τον όμιλο του Europa League, και φέτος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν την έχω δει, λένε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χράντετς Κράλοβε, και οι δύο ομάδες διεκδικούν τη συμμετοχή τους στον όμιλο του Conference League, που επειδή από Αγκάθι βγαίνει Ρόδο, λένε, μπορεί για τον ΠΑΟΚ να είναι υποβιβασμός από το Europa League που έπαιζε στο Conference League, αλλά εφόσον καταφέρει, γιατί πιο δύσκολο είναι να μπει παρά η συνέχεια, εφόσον καταφέρει και μπει στον όμιλο, του δίνει τη δυνατότητα και με λίγο χαλαρότερο πρόγραμμα, γιατί έχει δύο αγωνιστικές λιγότερες, και με περισσότερες ομάδες κατώτερες από εκείνον, να κάνει μια πορεία η οποία μπορεί να φτάσει πολύ βαθιά την άνοιξη, γιατί όχι μέχρι και τον τελικό. Ισχύει και για το Παναθηναϊκό το ίδιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, σας στέλνουμε την καλημέρα μας, έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Πλησιάζουμε και στο Σαββατοκύριακο, που νομίζω ότι εκεί θα είναι ρυπωμένη εντελώς η πόλη, και μετά από Δευτέρα φαντάζομαι, βλέπω ότι θα αρχίσουν μαζικές επιστροφές.

9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν στην Τούμπα. 9.30 Παναθηναϊκός Χράντιτς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Καλή επιτυχία και στους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Είστε υπέροχοι πραγματικά που μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε ένα καλό λόγο και μια όμορφη καλημέρα σε όλους εμάς και σε όλους τους ακροατές. Να μην ξεχάσω να το ξαναπώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, τους ανθρώπους και τις εταιρείες που μας υποστηρίζουν. Είναι μαζί μας η Ίζωματ. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση? Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ίζωματ Thermo System Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ίζωματ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ίζωματ Thermo System Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Λοιπόν, έχουμε εορτάζοντα χρόνια πολλά στο Στέφανο Διαμαντόπουλο. Τον έχουμε καλημέρα, να μας πει και την καλημέρα του.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λέω ότι άμα περάσει τα 50-55, ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει, ο εορτάζων υποτίθεται, θα πρέπει να κάνει μνημόσυνο. Και έτσι αποφεύγω, φεύγω, δεν κάνω εκπομπή όταν είμαι σε αυτή την ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ. Είμαι γεννημένος το 58, άρα γίνομαι 68 σήμερα, επομένως ευτυχείτε. Να προχωρήσω στα επόμενα. Ευχαριστώ, εγώ ξεκινώ ταξίδι, θα είμαι το μεσημεράκι αργά στην Κίμη και αύριο θα περάσω στη Σκύρο. Έτσι θα λείψω για 3-4 μέρες, μόλις έβαλα βενζίνη. Πόσο?
2: 5,5.
0: Περίμενα
1: να βρούμε κανένα ψηλό. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε το εξής. Θα κάνουμε... Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έβαλα βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Έτσι, θαύμα, ε.
0: Πού να πάμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Όπως ξέρετε, στα πλαίσια της συνεργασίας με την E-Way, τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, κάθε εβδομάδα κληρώνουμε για 2 ακροατές ένα δώρο και 100 ευρώ διελεύσεων. Είναι καλό δωράκι.
0: Φυσικά.
1: Επομένως, στην εξέλιξη... Ακούτε έτσι?
0: Ακούμε κανονικά. Δεν ακούμε κανονικά. Λοιπόν, ναι, θα τον ξανά έχουμε στη γραμμή μας τον Στέφανο το Διαμαντόπουλο να μας πει το δώρο που κάνει για τα γενέθλιά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Και έχει και δίκαιο σε αυτό που λέει, ότι μετά από μια ηλικία αρχίζεις και το σκέφτεσαι πολύ, τα σκέφτεσαι πολύ τα γενέθλιά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23253-00408.
10: Και 6944-621368.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Δημητρίδης μαζί μας. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήρθες να ενώσεις την τεστοστερόνη σου και εσύ μαζί με μένα, τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο, τον Δημήτρη τον Συρμάτσι, τον Χάρη τον Κωνσταντινίδη. Μόνο άντρες. Είναι ωραίο στατιστικό. Ο Βασίλης ήταν ο πρώτος μας τυχερός. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα δώσω το έναυσμα για το δεύτερο.

Πώς θα το έλεγε ο Ρουβάς, είστε έτοιμοι. Ανοίγουμε δεύτερη φορά το 2-3-10-2-67-8-8-8. Ο δεύτερος τυχερός για το δώρο της E-Way. Τα 100 ευρώ διέλευση από τους αυτοκινητόδρομους της χώρας μας. Με τα αρκετούτσικα διόδια, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, η γραμμή είναι ανοιχτή. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, ο δεύτερος τυχερός μας, ποιος είναι ο?
1: Ο Βασίλης.
0: Βασίλη, πού σε βρίσκουμε?
1: Στη δουλειά.
0: Α, στη δουλειά, δεν είσαι στο δρόμο να το χρησιμοποιήσεις άμεσα.
1: Άμεσα όχι, αλλά αύριο ναι.
0: Τι θα το κάνεις αύριο, θα ταξιδέψεις?
1: Ταξιδεύω στην Τίνο.
0: Α, τι ωραία. Διακοπές.
1: Ναι, τριήμερο για προσκύνημα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πηγαίνει, θα πάει ακριβώς δηλαδή.
0: Ωραία, ωραία, θα σου είναι χρήσιμο. Να ευχαριστηθείς τη διαδρομή σου, να περάσεις ωραία, να προσκυνήσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις να κάνεις εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Μείνε στη γραμμή να δώσεις λίγο τα στοιχεία στον Νικόλα για να κερδίσεις το δώρο. Είπαμε, δύο τυχεροί κέρδισαν 100 ευρώ διελεύσεις, δώρο από την eWay για τις διαδρομές τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αυτό ήταν και σήμερα. Προτελευταία μέρα του γερμανικού που μας έχει δώσει ο Σάκης ο Μόσχης μέχρι να επιστρέψει, άντε και αύριο. Είναι υπέροχα, είναι υπέροχη η πρωινή παρέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσετε ακόμη καλύτερα με Δημήτρη Διαμαντίδη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ σας χαιρετώ και τα λέμε αύριο εκεί στις 6 το πρωί.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
11: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr. Στο A-Bar, ένα ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στην καρδιά της

0: Καλή σας ημέρα. Ακούτε Ραδιο Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και στο ραδιόφωνο ανεβαίνουν και έξω ανεβαίνουν και η βενζίνη ανεβαίνει και 39 βαθμούς θα πιάσουμε με το θερμόμετρο να πηγαίνει στα κόκκινα για τα επόμενα 24 ώρα. Εύχομαι να βρεθείτε βέβαια τουλάχιστον το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε κανένα ωραίο δροσερό μέρος. Αλλά σταδιακά αρχίζει και ανεβαίνει και το θερμόμετρο και της επικαιρότητας. Έχουμε διάφορα θέματα και διεθνή και εγχώρια και μπροστά μας έχουμε τη ΔΕΘ η οποία προκαλεί φρενίτιδα γιατί είναι καυτή προεκλογική. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και αναλυτικά με τον Δημήτρη Συρμάτση. Φώναξε όμως λίγο τον Δημήτρη αρχικά για να δούμε κάτι το οποίο μας αφορά όλους και θα το πιάσουμε ως θέμα παρουσιάζοντάς το αναλυτικά μετά τις 11. Είναι μια, να την πω, δίκη,
1: είναι
0: μια
1: δίκη.
0: Δίκη βαριά του αιώνα, δεν ξέρω αν είναι, αλλά είναι βαριά δίκη, όπου
1: 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δίκη του καπνού, των καπνοβιομηχανιών για τα social media, έτσι την παρουσιάζουν.
0: Άρα λοιπόν 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν στραφεί κατά της Meta, όπου Meta βέβαια είναι Facebook, Instagram και μια σειρά από, από άλλες υπηρεσίες και δίκτυα. Είναι Zuckerberg, είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Γιατί δικαστήριο?
1: Εθισμός των ανηλίκων στα social media. Και δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις. Δεν θα σταθούμε στις αποζημιώσεις και στα λεφτά που ζητάνε. Εγώ στέκομαι από την πρώτη μέρα, από τότε που βγήκε και το κατηγορητήριο και οι ειδήσεις, στο τι ζητάνε οι πολιτείες για τις βασικές και δομικές αλλαγές. Εκεί στέκονται όλοι. Γιατί ξέρεις, είναι ντόμινο. Αν περάσει στο δικαστήριο οι αλλαγές, αν αποδειχτεί αυτό που ακούγεται το πρώτο, που ακούς και το πρώτο 24ωρο, ότι η ΜΕΤΑ έκανε έρευνες για το πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη του μυαλού στα παιδιά, άρα και πώς θα φτιάξει το Instagram για να φέρει περισσότερο κόσμο και να τον κρατήσει και να συλλέξει πληροφορίες, θα είναι δεύτερα, αλλά κυρίως να τον εθίσει. Θα μιλήσουμε για την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο με ειδικούς, με την κυρία Στραβοβάρδη, την ειδική ψυχολόγο. Όλο αυτό θα αλλάξει δομικά τα social media αν αποδειχθεί στο δικαστήριο και αν επικυρώσει αυτό που ζητούν οι 29 πολιτείες.
0: Θα το δούμε αναλυτικά μετά τις 11, όπως είπα, αρκεί βέβαια να έχουμε υπόψη ότι όλο αυτό είναι μια διαδικασία δικαστική η οποία θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρξουν καταθέσεις από γονείς θυμάτων. Είναι μια δίκη που από μόνη της είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Από την άλλη όμως, όταν στρέφονται ολόκληρες Αμερικανικές Πολιτείες και 29 τον αριθμό κατά της κυρίαρχης εταιρείας των social media, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο σε αυτό το οποίο καθημερινά πολλοί από εσάς έχετε στην οθόνη σας και κάνετε τη γνωστή κίνηση του σκρολαρίσματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: 2,67 και 38 για 2,43,900. Να ανοίξουμε την συζήτηση και με τους φίλους ακροατές. Λέγαμε το πρωί με τον Κυριάκο και τον Νικόλα πόση ώρα είμαστε στην οθόνη. Ξέρεις, υπάρχει μια ρύθμιση στον γονικό έλεγχο και στα Android και στα iOS. Εγώ μέτρησα προχθές, δηλαδή άνοιξα και είχα χθες 8 ώρες, προχθές 9, τη Δευτέρα 10 ώρες.
0: Δεν ήσουν συνέχεια όμως στα social media. Ναι,
1: όχι, αλλά είναι 10 ώρες στην οθόνη του κινητού. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι πάρα πολλές. Οι ώρες 10 στις 24 είναι πάρα πολλές. Σκεφτείτε τα παιδιά. Και θέλω να μιλήσουμε με τον κόσμο. Ωραία. Στις διακοπές τι κάνανε? Τους παίρνανε από το κινητό? Πόσο είναι? Και όλο αυτό μπορεί, αυτό που διαβάζουν, αυτό που ακούν, ότι μπορεί να ελπίζουν σε μια τέτοια αλλαγή. Ότι μπορεί να έρθει μια τέτοια αλλαγή. Και όχι μια αλλαγή όπως με τα τσιγάρα, ότι γράφει ότι κάνει κακό στην υγεία πάνω στο πακέτο, ας πούμε.
0: 2,67 και 3,8 και 2,43,900. Εσείς που είστε γονείς και μαζί με τα παιδιά σας πήγατε διακοπές ή είστε σε διακοπές και σας τραβάνε το κινητό από το χέρι ή τους έχετε δώσει ένα δικό τους κινητό το οποίο δίνει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, Και σε μένα και, και ο δικός μου γιος ο μικρός το κάνει. Και το
1: πόσοι βάλανε γονικό έλεγχο? Πόσοι βάλανε γονικό έλεγχο? Πόσοι έχουν βάλει όρια ηλεκτρονικά τα οποία σταματάνε?
0: Είναι δύσκολα τα όρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα όρια. Στο λέω από πείρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι είναι σαν να σου λέω καμιά φορά βάλε όριο στο, στο πόσο θα φας όταν καθίσεις στο τραπέζι και αυτό να το τηρείς απαρέγκλιτα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε το όριο για μένα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Σε όσους μπορούν και το τηρούν και το επιβάλλουν, καλώς. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει καμιά φορά, θα έλεγα και αρκετές φορές, να έρθεις σε σύγκρουση με το παιδί. Και είναι ανάλογα και που είσαι και με ποια διάθεση είσαι, αν θες να ανοίξεις ένα τέτοιο θέμα εκεί που είσαι. Αν έχεις πάει να περάσεις καλά, δεν θέλεις μικρά δράματα να συμβαίνουν κάθε τόσο, γιατί πολύ απλά χαλάει η διάθεση όλων. Δεν θες ένα παιδί να χτυπιέται πάνω στην ξαπλώστρα, στην παραλία ή στο μαγαζί που θα κάτσεις να φας ή στο δωμάτιο να χτυπιέται επειδή το πήρες.
1: Να δούμε τον καθρέφτη όμως. Να δούμε τον καθρέφτη, γιατί εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δηλαδή εγώ πώς μπορώ να πω την ευδοξούλα? Μην είσαι στην οθόνη όταν εγώ βγάζω το μάτι από την οθόνη για να της το πω, ε? Νομίζω ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα. Και πόσος κόσμος αισθάνεται ότι είναι εθισμένος ακόμα και στις διακοπές του? Πόσος κόσμος ήταν στην παραλία στο κινητό του και όχι στο να βλέπει το απέραντο? 2-67-38-243-900. Ελάτε να κάνουμε μια τέτοια ανθρώπινη ωραία παρείστικη κουβέντα για τον εθισμό των ενηλίκων. Ας το αφήσει τον ανηλίκων, αυτό να το δούμε με τους ειδικούς. Να μιλήσουμε για μας.
0: Καλά, αν θέλει κάποιος να μιλήσει και για το παιδί του, ας το πει, έτσι. Δεν είναι θέμα, αλλά ας μιλήσει και για τον ίδιο, προφανώς.
1: Εμείς είμαστε τα πρότυπα, εμείς έχουμε το χάλι μας στο μαύρο σε αυτό το κομμάτι και γινόμαστε, νομίζω, πολύ εξαρτημένοι και χειρότερα. Χειρότεροι. Τώρα, προφανώς για τους ανηλίκους είναι γιατί μεγαλώνουν αυτές οι γενιές, αλλά να δούμε εμείς τι κάνουμε. Εμείς πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε, γιατί πραγματικά στην ξαπλώστρα είδα πολλούς να είναι εκεί. Δηλαδή, η συνήθεια του διαβάζω ένα βιβλίο, λύνω ένα σταυρόλεξο, χαλαρώνω, κοιμάμαι, βλέπω, ακόμα και χωρίς τα γυαλιά μου εμείς που έχουμε μοιοπία, δεν το είδα. Είδα πολύ κόσμο να παίζει παιχνίδια στο κινητό στην παραλία.
0: Παίζει παιχνίδια στο κινητό, ναι. Στην παραλία?
1: Ναι. Παίζει παιχνίδια γενικώς, γιατί είναι από αυτά τα βαρετά που απλά να περάσει η ώρα. Το θέμα είναι ότι μένεις σε αυτή την οθόνη. Να παίζει ο κόσμος παιχνίδια, να μας πει. 2-67-38-243-900, παίζετε παιχνίδια? Και πόση ώρα περνάει όταν παίζετε παιχνίδια?
0: Τα social media είναι εθισμός, δεν το συζητώ. Και γίνεται ακόμη περισσότερο εθισμός όταν τα τροφοδοτείτε και με περιεχόμενο. Γιατί εκεί εμπλέκεστε ενεργά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη, και μιλώ εννοείται για ενήλικες, αισθάνεται την ανάγκη να πει που πήγε, τι έκανε, τι έφαγε, ποιον συνάντησε. Όλο αυτό ενδεχομένως έχει μια αγαθή βάση, αλλά από εκεί και πέρα όταν ξεπερνάει ένα επίπεδο και γίνεται εθισμός, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί κολλάς εκεί πέρα, όπως λέει και ο Δημήτρης, και το κόλλημα είναι άσχημο και αρχίζει μετά και γίνεται το κινητό προέκταση του χεριού σου και πολύ απλά δεν το αφήνεις καθόλου. Και δίνεις και παράδειγμα.
1: Και αν αρχίζεις και μετράς τα like στο ηλιοβασίλεμα 55 με το παιδί μου 125, ένα σχόλιο πολιτικό 2. Κατάλαβες? Εχμηρό πολιτικό σχόλιο 32 σχόλια, αδιάφορο μπλαζέ 5. Ωραία. Όταν αρχίζεις και μετά κάνεις τέτοιες σκέψεις, σαν άνθρωπος, δεν μιλάω σαν επαγγελματίας, σαν άνθρωπος, είναι πρόβλημα.
0: Δηλαδή, τώρα θες να μου πεις ότι η κυρία η οποία με το μαγιό κάνει μια ανάρτηση από την παραλία μετράει τα like?
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι πόσο την επηρεάζει για να κάνει το επόμενο. Πόσο μια ταμπέλα που θα δει δεν τη σχολιάζει την παρέα της, αλλά πρέπει να ανεβάσει γιατί λείπει στο ηλεκτρολογικό. Είναι ηλεκτρολογικό, ας πούμε, γιατί έκανε λάθος στην ταμπέλα και θέλει αυτό να το ανεβάσει.
0: Ναι. Είναι, τέλος πάντων, είναι τραγικό για μένα να μετράς τα like, ιδιαίτερα σε προσωπικές αναρτήσεις. Αφήνω στην άκρη το επαγγελματικό στοιχείο, είναι κάτι άλλο. Αλλά το να κάθεσαι και να μετράς ποιοι θα σχολιάσουν και ποιοι θα σου κάνουν like, για μένα είναι
1: το ότι δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, πιστεύεις, είναι ενοχικό? Έχουν ενοχές.
0: Και λίγο καλοκαιρινό είναι.
1: Καλοκαιρινό. Όχι, νομίζω έχουν ενοχές. Δεν θέλουν να μιλήσουν όταν κάνουν λάθη. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα αναφέρουν. Θα τα προσπερνάνε. Γιατί κάνουμε λάθος. Εγώ λέω ξανά. Οι 10 ώρες δεν είναι η δικαιολογία ότι είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και με πάμε το κινητό. Όχι. Όχι. Είναι λάθος. Είναι λάθος μερικές χαλαρές ώρες να μην δεν το μάτι ξεκουράζεται. Γιατί θέλει ξεκούραση και ο εγκέφαλος.
0: Πάντως, εγώ βρέθηκα κάπου το καλοκαίρι όπου υπήρχε ένας περιορισμός που μπήκε από την επιχείρηση που βρέθηκα, δηλαδή ήμουν σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο στο πρωινό του, εκεί που το σέρβιρε το πρωινό του, είχε ταμπέλα και έλεγε «Όχι κινητά εδώ». Ειλικρινά το είχε.
1: Είχε τέτοια ταμπέλα.
0: Βέβαια.
1: Και τηρήθηκε. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και τηρήθηκε.
1: Αυτό
0: πάμε.
1: Γίνεται μόνο στις συσκέψεις, ωραία, που αφήνουν τα κινητά τους έξω από τα δωμάτια.
0: Να πάμε στη γραμμή.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δεμορώ. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δεμορώ. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
1: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
0: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
1: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
0: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
1: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
8: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
7: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
7: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA.

0: Νομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Τινοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
2: Αλλά το κομμάτι των social media νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία με το Facebook να κάνει την, θα έλεγα, την τομή και μετά να ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Απλά φτάσαμε τώρα στο σημείο όπου πολλοίς κόσμος έχει το κινητό στο χέρι μόνο για να μιλάει και για να κάνει περιήγηση στα social media για τίποτα άλλο.
3: Και πόσος κόσμος αισθάνεται ότι πλέον έχει την ανάγκη ειδικού? Θα ήθελα να τα ακούσω. Θα ήθελα να μου πει κάποιος ότι ναι ρε παιδιά, εγώ αρχίζω και αισθάνομαι ότι είμαι θυσμένος. Ναι, έχω μία φίλη ψυχολόγο, έναν φίλο ψυχολόγο και ρώτησα. Γνώρισα κάποιον, έτσι σε μια παρέα στην ταβέρνα και ρώτησα. Είμαι θυσμένος, τι μπορώ να κάνω εγώ, για τον εαυτό μου πρώτα.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Το μικρό σας όνομα?
4: Δημήτρης ονομάζομαι.
2: Και είστε ετών?
4: Ετών 42.
2: Α, είστε λοιπόν στο κρίσιμο εκείνο που είπε τώρα μόλις ο Δημήτρης, το 40+. Λοιπόν, και είστε φανατικός χρήστης?
4: Φανατικός όχι πάρα πολύ, προσπαθώ να το κόψω όσο μπορώ. Προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω πιο πολύ μέσω να προβάλλω τη δουλειά μου. Αλλά θα ήθελα να διαφωνήσω με τον προηγούμενο κύριο που είπε ότι... Βασικά θα συμφωνήσω στο ότι είπε ότι είναι ένα μαχαίρι που μπορεί να είναι ένα εργαλείο που μπορεί κάτι να κόψει αλλά μπορεί και να σκοτώσει. Εκεί που θέλω να διαφωνήσω είναι που είπε ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιο κόσμο. Ναι, μπορεί να βοηθήσει κάποιο κόσμο, αλλά πιστεύω ότι κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο να βλέπουμε λάθος πρότυπα.
2: Μάλιστα. Εσείς στον περίγυρό σας, παρέα σας, έχετε κόσμο που τον βλέπετε να είναι συνέχεια με το κινητό στο χέρι και να σκρολάρει? Το βλέπετε?
4: Ναι, ναι. Συνέχεια. Έχω πολλούς.
3: Τι τους λέτε?
4: Τους βλέπω και λέω πως έχουμε καταντήσει έτσι.
3: Όχι, τους λέτε, άφησε το κινητό να μιλήσουμε λίγο.
4: Ναι,
3: μην με μιλάς φορές και γράφεις.
4: Πολλές φορές και πολλές φορές και στο σπίτι όταν γυρνάω να ξεκουραστώ, ας πούμε, με τα παιδιά μου, μπορεί να μπω λίγο μέσα εγώ και το ένα βίντεο να με πετάξει το άλλο, να χαζέψω και μου λέει γυναίκα μου έχεις και δύο παιδιά.
3: Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή?
4: Αισθάνομαι χάλια.
3: Το αφήνεις το κινητό ή βρίσκεις κάτι να πεις εκεί στο δευτερόλεπτο?
4: Θα βρω να πω κάτι στο δευτερόλεπτο και μετά θα το καταλάβω, θα το επεξεργαστώ κατά κάποιο τρόπο και μετά από εκεί και πέρα προσπαθώ να παίξω με τα παιδιά.
2: Μάλιστα.
4: Ή προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή είναι κακό. Το είχα κόψει για ένα διάστημα 2 χρονών, το είχα κλείσει τελείως. Μετά είπα να το κάνω για τη δουλειά μου, προσπαθώ να προωθήσω τη δουλειά μου μέσω από αυτό. Αλλά αυτό είναι το καλό, ότι προωθώ τη δουλειά μου. Από την άλλη το κακό, γιατί μου τρώει και εμένα χρόνο.
2: Άνδρες, γυναίκες, πού πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Δεν ξέρω, από τον περίγυρο σας πάντα.
4: Νομίζω ότι είναι πιο πολύ στις γυναίκες και γενικά αυτό που λένε με τις γυναικοκτονίες, τους ξυλοδαρμούς, το ένα το άλλο, εγώ πιστεύω ότι επηρεάζονται πάρα πολύ ο κόσμος από αυτά. Βλέπει, κάνει γνωριμίες, ας πούμε, παντρεμένα ζευγάρια, την πέφτει εντός εισαγωγικών ένα στον άλλο, να παίρνει λάθος πρότυπα. Τώρα μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, έτσι, οικογενειάρχες, το ένα το άλλο, ξεμυαλίζονται. Δεν θα πω στην ηλικία των παιδιών. Το παιδιών είναι κάτι το άλλο. Θα πω στους σαραντάριδες, ότι μπορεί να δει ένα σαραντάρις μια ωραία γυναίκα, να το φλερτάρει γυναίκα, να διαλύσει το σπίτι του. Δηλαδή
3: ηλεκτρονικά, ενώ θα ήταν πολύ περιορισμένο, ναι, αν το έκανε από κοντά με κάποιον ως γνωριμία. Όχι, είναι, ηλεκτρονικά είναι πολύ πιο εύκολες οι γνωριμίες.
4: Ποδιαζώσεις, θέλει θράσος για να γίνει.
3: Ενώ το να στείλεις ένα,
4: το να στείλεις ένα μήνυμα είναι κάτι
3: ή μια φωτογραφία.
4: Βάζεις μια μάσκα και αποκαλύπτεις τον εαυτό σου.
2: Μάλιστα.
4: Το οποίο το διαζώσεις δεν θα το κάνεις ποτέ. Και σε πολλά πράγματα, δηλαδή μέσα από αυτό το τέτοιο. Δεν είναι μόνο να κάνεις ένα φλερτ ή μπορεί να κάνεις το οτιδήποτε μέσα. Και αυτό όλο ότι είναι περισσότερο η ζυγαριά για μένα γέρνει προς το κακό, ότι το μαχαίρι κόβει και μάλιστα κόβει από τη μία πλευρά και 3/4 της άλλης.
3: Χρειαζόμαστε ειδικό.

0: εκτιμάτε?
1: Ορίστε.
0: Χρειαζόμαστε ειδικό? Οι περισσότεροι. Μια επίσκεψη για συμβουλές.
1: Τώρα έτσι πως έχουμε καταδύσει, ναι, είναι κάτι πολύ εθιστικό. Δεν ξέρω τώρα αν χρειαζόμαστε...
2: Αποτοξίνωση μήπως χρειαζόμαστε?
1: Αποτοξίνωση, ναι. Και αυτό που είπατε πιο μπροστά για το, με το θέμα της διατροφής. Εγώ όταν είχα ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, υγείας και έπρεπε να αλλάξω ριζικά τη διατροφή μου, ήταν ας πούμε του τύπου ή πεθαίνεις εντός εισαγωγικά ή αλλάζεις διατροφή. Κάπως έτσι να το πούμε. Εκεί που φοβήθηκα, άλλαξα τη διατροφή μου, όλα καλά. Το ίδιο πράγμα είναι και με το Facebook. Πιστεύω ότι και γενικά με όλα τα social, ότι ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, απλά δεν θέλει, γιατί πιστεύει ότι δεν του κάνει κακό. Ή μπορεί να γνωρίζει ότι του κάνει κακό, αλλά να λέει, έλα μωρέ, μία μέρα ακόμα, δεν βαριέσαι.
2: Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι χρειάζονται απαγορεύσεις. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, χρειάζονται απαγορεύσεις. Αυτό καταλαβαίνω πώς μας το λέτε.
1: Απαγορεύσεις, ναι.
2: Ναι, για να φτάσουν δηλαδή σε μέτρα.
1: Για μένα, τώρα θα πω κάτι που μπορεί ο κόσμος να με παρεξηγήσει, αλλά θα μπορούσε να έχει όρια. Δηλαδή, μετά από κάποιο όριο να υπάρχει επιπληρωμή.
2: Α, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή.
1: Δηλαδή, επιπληρωμή και τα έσοδα να πηγαίνουν στο κράτος. Δηλαδή, να το βάλει φόρο. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, να έχεις μία ώρα ελεγχόμενο, μία ώρα δωρεάν τη μέρα. Και το υπόλοιπο να χρεώνεται.
2: Αυτή είναι μια σοβαρή πρόταση. Υπάρχουν τέτοιες προτάσεις πολλές και σε κοινοτικό επίπεδο συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα και για όρια.
1: Δεν μου αρέσει
2: και...
1: αυτό που λέω, αλλά από τη μια μεριά εγώ υποτίθεται ότι το έκανα για να κερδίσω χρήματα. Κάτι στο οποίο υποτίθεται ότι είναι δωρεάν. Γιατί να μην δεν πάρει και κάποιος άλλος? Δηλαδή, και θα είναι και κάτι σαν αποτροπή για το...
2: Μάλιστα.
1: Από τον εκτισμό.
2: Καθαρό, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να
2: είστε καλά. Ναι. Το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα έχει εξαντληθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, να υπάρξουν μέτρα, χρονικοί περιορισμοί. Περιορισμοί, όπως είπε αυτός που είπε ο κύριος πριν από λίγο, από ένα σημείο και μετά πληρώνεις. Ή να πληρώνεις γενικώς από ένα επίπεδο και πάνω, αν θέλεις να κάνεις χρήση συγκεκριμένων πραγμάτων. Υπάρχει αυτό έτσι κι αλλιώς ήδη. Δηλαδή υπάρχουν επίπεδα στα οποία πληρώνεις, αλλά και το κομμάτι που είναι δωρεάν παραμένει σημαντικά ενεργό, σου δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Εν τω μεταξύ έχει προσθεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα σε αυτές τις δυνατότητες και έχει γίνει το πράγμα φούντος ακόμη περισσότερο. Δημήτρη.
0: Σκέφτομαι το σύνορα το ρόλο των φίλτρων. Ειδικότερα στο θέμα των γυναικών. Εγώ επιμένω στο κομμάτι των γυναικών και στο ρόλο των φίλτρων. Στον φίλτρο εννοώ στις φωτογραφίες, ξεκάθαρα, το οποίο ο περισσότερος κόσμος πια βάζει. Έχω δει και αυτόματα τα τηλέφωνα να κάνουν πια ωραιοποίηση στις φωτογραφίες.
2: Αυτόματα το πρόγραμμα του τηλεφώνου το κάνει. Πατάς ένα κουμπί και το κάνει μόνο του. Έχει το αστεράκι εκείνο που σε κάνει κούκλο.
0: Δεν είναι τρομακτικό?
2: Ναι, είναι τρομακτικό, γιατί είναι πλαστή εικόνα εντελώς. Όλο ψεύτικο είναι. Όλο.
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσω έναν άντρα, μια γυναίκα που βάζει φίλτρα. Θα ήθελα να μου πει, ναι, βάζω γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
2: Λοιπόν, φιλτραρισμένοι να πάρουν τηλέφωνο, όχι αφιλτράριστοι. Πάμε στε... Α, έπεσε. Θα καλέστε και μάλιστα όσοι συνηθίζετε να μπαίνετε στη λογική, ωραία η φωτογραφία, μπορώ να την κάνω καλύτερη. Άρα λοιπόν την μαζεύω.
0: Τι θα πει να την κάνω καλύτερη?
2: Τώρα κι εσύ να την κάνω καλύτερη. Ειδικά
0: ποιος
2: όταν
0: είμαι,
2: μιλάς...
0: είμαι το φίλτρο ή είμαι...
2: Η ματαιοδοξία, και επειδή η γυναικεία ματαιοδοξία καμιά φορά μπορεί να εκτοξευτεί, είναι οθεί το χέρι σου στο να κάνεις τη φωτογραφία σου καλύτερη. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Τωμάς ονομάζομαι, 56 χρονών είμαι. Είμαι ψηφιακός από την αρχή της ζωής μου σχεδόν. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολούμαι με τα κομπιούτερ. Αλλά συνειδητά και θελημένα ποτέ μου δεν ήθελα να έχω κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Instagram κτλ. Θεωρώ ότι όλοι μας μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή με αληθινούς φίλους, όχι ψηφιακούς φίλους. Ούτε να κρεμόμαστε πίσω από μια οθόνη για να περιμένουμε ένα like σαν μια επιβεβαίωση στη ζωή μας. Μπορούμε να επιβεβαιώνουμε τον εαυτό μας με πολύ καλούς φίλους, με ένα ωραίο βιβλίο, με την τέχνη,
1: με το
0: πολιτικό. Θωμά, έχεις τέτοιους φίλους σαν και σένα?
1: Πάρα πολλούς, δεν προλαβαίνω να τους βλέπω.
0: Αλήθεια, δηλαδή είστε μια παρέα, σαν πρωτόγονη σας ακούω τώρα. Ωραία που δεν έχεις social media και βλέπεστε μόνο από κοντά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, το σπίτι μου είναι γεμάτο. Κάνουμε παρεούλες, πίνουμε τα κρασάκια μας, τις πυρίτσες μας, τα μιλάμε ωραίες συζητήσεις. Δεν χρειαζόμαστε τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα αποξενέουν τους ανθρώπους. Και να σας πω λίγο και κάτι που μου έκανε εντύπωση και το έχω βγάλει φωτογραφία. Είχαμε πάει με την γυναίκα μου στη Σαντορίνη. Ήμασταν σε ένα φοβερό μέρος, βλέπαμε όλη την καλτέρα από απέναντι και στο καλύτερο τραπέζι ήταν ένα ζευγάρι που επί 2 ώρες δεν σήκωσαν το κεφάλι τους να δουν τίποτα περισσότερο από το τηλέφωνό τους. Και μου έκανε αλληλεγγύη.
0: Συναυλίες, ηλιοβασιλέματα, όλα τα βλέπουμε μέσα από την οθόνη του κινητού και όχι από τα ίδια, με τα ίδια μας τα μάτια. Ευχαριστούμε, Θωμά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Να είστε καλά.
2: Παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Το μικρό σας όνομα.
4: Ελένη.
0: Αφιλτράριστη ή φιλτραρισμένη?
4: Αφιλτράριστη πάντοτε, γιατί θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε ο άλλος πρέπει να δει την εικόνα που έχεις, την πραγματική, για να μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Όταν βλέπεις τις φίλες σου με φίλτρα?
4: Οι φίλες μου κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν χρησιμοποιούμε φίλτρα.
0: Θα έχεις δει κάποια γνωστή της γειτονιάς που ξέρεις πως είναι, θα την έχεις δει κάπως διαφορετικά, δεν μπορεί.
4: Σίγουρα, απλά νομίζω ότι και τα φίλτρα πλέον είναι τόσο καλά που δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Δηλαδή τον άλλον πρέπει να τον παρατηρήσεις πάρα μα πάρα πολύ για να μπορείς να καταλάβεις διαφορές. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν...
0: Σε αυτή που καταλαβαίνεις, πώς αισθάνεσαι? Για κάποιον που ξέρεις, δεν λέω για έναν διάσημο, για έναν γνωστό, για κάποιον που ξέρεις, τον ξέρεις, τη γειτονιά, τον βλέπεις, εργαζόμενο, συνεργάτη, και βλέπεις την φωτογραφία του με φίλτρο, εσύ πώς αισθάνεσαι που δεν το χρησιμοποιείς?
4: Δεν αισθάνομαι άσχημα, είναι επιλογή μου.
0: Δεν γελάς?
4: Ορίστε.
0: Δεν γελάς?
4: Όχι, όχι απαραίτητα, απλά είναι ανάλογα το τι θέλει να περάσει ο άλλος. Δηλαδή αν είναι μέρος της δουλειάς του που πρέπει να βάλει φίλτρα, εκεί το καταλαβαίνω. Δηλαδή αν θέλει να, ας πούμε, να προωθήσει τα φαγητά που κάνει ή να βγάλει, ας πούμε, μια πολύ ωραία φωτογραφία για να προωθήσει πάλι έτσι την δουλειά του, γιατί είναι φερρυπίν φωτογράφος, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα κοριτσάκια μικρά που δεν έχουν ανάγκη τα φίλτρα γιατί είναι μπουμπούκια και βάζουν φίλτρα, εκεί λίγο με ξενίζει. Αλλά δεν θα το επικρίνω παραπάνω, δηλαδή θα πω okay, είναι δικαίωμά του, είναι επιλογή του, ας το κάνει. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που όντως χρειάζεται να βάλεις κάτι επιπρόσθετο για να μπορείς να ενισχύσεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου, και υπάρχουν και περιπτώσεις που απλά γίνεται γιατί υπάρχει μία ανασφάλεια.
0: Ελένη, έχεις παιδιά?
4: Η ανασφάλεια είναι για όλους μας.
0: Έχεις παιδιά?
4: Όχι. Όχι. Απλά θα πω το εξής, ότι εμένα η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Δηλαδή, όταν δεν μπορώ, επειδή η δουλειά μου είναι κατά βάση πνευματική και δεν μπορώ να αφιερώσω χρόνο για να διαβάσω, το να βάζω, να φορτώνω πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη αρχεία και να κάνω ερωτήσεις και να...
0: Εκεί είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εκεί είναι το καλό μέρος και της τεχνολογίας και της επιστήμης.
2: Πάντως εγώ βλέπω, είστε χρήστης των social media, έτσι? Δεν ξέρω πόσοι τρώτε πολλή ώρα καθημερινά.
4: Λόγω της δουλειάς δεν έχω αυτό το χρόνο να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο στα social media, αλλά νομίζω μία ώρα την ημέρα, μπορεί και δύο να τις αφιερώσω.
2: Α, μπορεί και δύο.
0: Από τους τυχερούς. Λίγες λέω εγώ είναι.
2: Το δύο.
0: Είναι από τους τυχερούς. Η Ελένη είναι από τους τυχερούς.
4: Είναι πολλές. Δηλαδή αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτό το δίωρο μπορείς να πας να πιεις ένα καφέ, μπορείς να αθληθείς, μπορείς να κοιμηθείς, και το δίωρο είναι υπερβολικό.
2: Ναι, είναι υπερβολικό.
0: Είναι υπερβολικό, αλλά λέω στη σημερινή εποχή, και με έναν τόσο ενεργό άνθρωπο στην τεχνολογία, είναι λίγο, είστε από τους τυχερούς, το επαναλαμβάνω. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Καλή συνέχεια,
4: καλά,
0: καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Θέλω να ακούσω μία μητέρα με ένα παιδί 13, 15, 17, ένα κορίτσι, στο οποίο βλέπει τις φωτογραφίες του με φίλτρα. Πώς μπαίνει στη διαδικασία της συμβουλής? Τι επιστρατεύει ως μητέρα ή ως πατέρας, αλλά περισσότερο οι μητέρες νομίζω με τα κορίτσια τους? Είναι ευαίσθητη ηλικία.
2: Ναι, είναι ευαίσθητη ηλικία και προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να χειριστείς κάποια πράγματα με λεπτότητα, να μην μπεις κατευθείαν στη λογική των απαγορεύσεων ή της σύγκρουσης. Έτσι κι αλλιώς μετά τα 18 τα παιδιά μπορούν να έχουν τις δικές τους ευκολίες χωρίς να δίνουν λογαριασμό για πολλά πολλά.
0: Ο γονιός. Είναι σημαντικό πάρα πολύ. Τι του λες, τι της λες, πώς μαθαίνεις τον κόσμο, στα φίλτρα ή χωρίς τα φίλτρα?
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
2: Το μικρό σας όνομα?
5: Είμαι ο Δημήτρης, είμαι το 45. Είμαι χρήστης του Facebook, εφόσον μιλάμε για αυτό, από το 2005. Έχω 40 φίλους στο Facebook, εδώ και 21 χρόνια. Δεν θέλω να πάω παραπάνω, θέλω να σβήσω ίσα ίσα καμιά δεκαριά ακόμα, αν μπορώ.
0: Ακολουθείς όμως κόσμο και σελίδες ή μόνο τους φίλους?
5: Ακολουθώ οτιδήποτε δυσιογραφικό, οτιδήποτε αθλητικό και οτιδήποτε, οποιαδήποτε σελίδα κάνει χιούμορ.
2: Άρα τρως πολύ χρόνο, εγώ το καταλαβαίνω τώρα, άμα ακολουθείς οτιδήποτε, έτσι.
0: Άρα ενημερώνεις από το Facebook.
5: Λοιπόν, η ενημέρωσή μου κυρίως είναι από το ράδιο το πρωί και από το Facebook, ναι, από τα ειδησιογραφικά το απόγευμα, αλλά η μέρα μου χωρίζεται, όπως όλων των ανθρώπων βέβαια, σε τρία κομμάτια, δηλαδή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που είμαι στη δουλειά δεν το χρησιμοποιώ, μόνο αν χτυπήσει. Το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα κοιμάμαι, τρώω και παίζω με το παιδάκι μου, οπότε πάλι είναι λίγη η χρήση του, αν είναι μισή ώρα ζήτημα, και το απόγευμα γυμνάζομαι και αν περισσέψει καμιά ωρίτσα, μια μισή, ναι, μπορεί να χαζολογήσω ή να ενημερωθώ, όπως θέλετε πάντα.
2: Διακοπές πήγατε?
5: Διακοπές θα πάμε μια Σεπτεμβρίου.
2: Εκεί θα είστε με το κινητό στο χέρι ή θα το αφήσετε λίγο να κάνετε κανένα μπάνιο, να κάνετε καμιά βόλτα, να...
5: Όχι. Εκεί θα αποτυπώσω κάποιες στιγμές οικογενειακές για να μπει σε ένα φάκελο των διακοπών, να έχουμε αναμνήσεις σε εικόνα και αυτό. Το θέμα, να πω κάτι, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από επιβεβαίωση, γι' αυτό και βλέπουμε αυτό το...
2: Η γυναίκα σας τι κάνει με το κινητό και τα social, με τα social δηλαδή, είναι...
5: Αδιάφοροι, σαν και εμένα, δηλαδή δεν ανεβάζουμε, δεν, πιο πολύ κοιτάμε, χαζεύουμε, ενημερωνόμαστε, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη από επιβεβαίωση και κυρίως όταν δεν είσαι σε τίποτα καλός, κοιτάς από εκεί να ταΐσεις
2: το εγώ σου.
5: Αυτό που σου λείπει, ναι, δυστυχώς. Τώρα όσον αφορά και τα φίλτρα, για να μην τους κουράζω, γιατί το θέμα το συζητούσα εγώ με έναν συνάδελφό μου αυτό και καταλήξαμε δηλαδή σε αυτά που σας λέω, το να αλλάξει ο φωτισμό δεν το θεωρώ φίλτρο. Και βλέπεις ορισμένους ότι εντάξει, παραμορφώνονται. Δεν έχω τέτοιους ευτυχώς στο περιβάλλον μου για να τους βλέπω και να γελάω. Και αν είχα τους έχω διαγράψει, οπότε όλα καλά.
2: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Εντάξει, υπάρχει και η δισογραφική χρήση των social media. Κάποιος μπορεί όντως να ενημερώνεται από εκεί.
0: Αρκετοί ακολουθείς βέβαια.
2: Ναι.
0: Αλλά πάλι είναι, βάζεις ένα μεσάζοντα.
2: Βάζεις ένα μεσάζοντα.
0: Κοίταξε. Δηλαδή θες να ακολουθείς Ράδιο Θεσσαλονίκη. Okay? Γιατί να τα ακολουθείς μέσα από το Facebook και τη σελίδα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Και να μην πεις αρθές.gr.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι.
0: Θα μην ανοίξουμε άλλη συζήτηση τώρα. Αλλά...
2: Ναι. Υπάρχουν, αν θες να ενημερωθείς, προφανώς μπορείς μέσα από τα social media. Μπορείς να πας όμως και σε 10 ιστοσελίδες. 10 ιστοσελίδες, 5-10 όσες τέλος πάντων κρίνεις και να διαβάσεις.
0: Άμα μπεις στην ιστοσελίδα, θα διαβάσεις αυτές που σε ενδιαφέρουν.
2: Ναι,
0: αν περιμένεις αυτό που θα σου πετάξει το Facebook με τον αλγόριθμο από την ιστοσελίδα.
2: Άλλο πράγμα.
0: Ωραία, θα σου πετάξει αυτή που έχει like, έχει διάδραση, έχει πολλά σχόλια, έχει τα πάντα.
2: Και επίσης, να πούμε κάτι, πάρτε ενημέρωση.
0: Μην
2: όχι έτσι, με άλλο τρόπο. Πολλές φορές πέφτε και σε λούμπες. Θα παραμείνουμε σε αυτή την κουβέντα στο 267 και 38 για 243 900, γιατί έχει πολλές παραμέτρους και έχει και πολλούς τύπους ανθρώπων τελικά, έτσι. Είναι πολλοί οι διαφορετικές προσωπικότητες. Κάποιος θέλει να πειράξει τις φωτογραφίες, όπως λέει Δημήτρη, να επιβεβαιώσει και το εγώ του, να δείξει κάτι. Κάποιος άλλος
0: να είναι και μέσα με τον τρόπο του,
2: με τον τρόπο,
0: δηλαδή
2: του
0: να είναι,
2: ναι,
0: μέσα στο σημερινό περιβάλλον, αλλά βάζοντας ο ίδιος όρια, και κάποιος να αφήνεται στο κύμα και όπου τον πάει.
2: Και όπου τον πάει. Κάποιος άλλος είναι απλός αναγνώστης, τέλει. Απλά σκορλάρω. Κάποιος άλλος βλέπει περιεχόμενο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
6: Ναι, καλημέρα σας. Γιώργος ονομάζομαι, είμαι 46 χρονών. Είναι πολύ ωραίο το θέμα το οποίο συζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα περισσότερο παιδείας και ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς οι 46άριδες, τέλος πάντων αυτοί πάνω από 40, ζήσαμε την εποχή, το πώς αναπτύχθηκε το ίντερνετ και οι τεχνολογίες και το πώς έγινε τα social media, και νομίζω έχουμε μια αντίληψη για το τι συμβαίνει πίσω από αυτό. Απλά βλέπω ότι και τα νέα παιδιά δεν υπάρχουν περιορισμένες επιλογές έξω. Εμείς όταν ήμασταν μικροί βγαίναμε και τρέχαμε, κλείναμε την πόρτα από το σπίτι και βγαίναμε και τρέχαμε στην αλάνα.
0: Για λόγους ασφαλείας δεν υπάρχει αλάνα.
6: Ισχύει. Αλλά τώρα για να πάει ένα παιδί να παίξει στο, ξέρω εγώ, στην παιδική χαρά, πρέπει να έρθει και ο γονιός μαζί του. Για να πάει να παίξει μπάσκετ πρέπει να έρθει και ο γονιός μαζί του.
0: Αυτό λέω.
6: Αυτό είναι
0: πολύ
6: δύσκολο.
0: Εγώ πήγαινα και αγόραζα, θυμάμαι, γάλατα και τα λοιπά από το γαλακτοπολείο της γειτονιάς. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν τα δοξούλα να πάνε να αγοράσει οτιδήποτε.
6: Έτσι, εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία προφανώς και δεν τα αφήνω να πάνε μόνα τους αυτή τη στιγμή. Είναι 9 χρονών και 13, η κόρη μου στα 13 αρχίζει και κυκλοφορεί. Αλλά και πάλι πρέπει να πάω εγώ να μείνω στην παιδική χαρά μαζί της, και στην παιδική χαρά είναι μακριά από το σπίτι.
0: Πατέρα, βλέπεις φωτογραφίες στα social του παιδιού?
6: Εγώ τα social τα έχω κλειδωμένα, επειδή καταλαβαίνω τι γίνεται, μπορώ να το κάνω. Καταλαβαίνω ότι πολλοί γονείς δεν μπορούν να το κάνουν. Εγώ το έχω κλειστά, δεν έχουν πρόσβαση σε social media τα παιδιά.
0: Οι φίλοι τους έχουν
6: και είναι μια γκρίνια που ακούω συνέχεια, ότι η φίλη μου το έχει ανοιχτό. Λέω, ο κύριος, η κυβέρνηση απαγόρευσε το.
0: Πόσο θα το κρατήσεις?
6: Όσο μπορώ, πραγματικά όσο μπορώ θα το κρατήσω. Όσο περνάει από το χέρι μου και έχω το γονικό έλεγχο.
0: Αισθάνεσαι ότι είναι παγίδα? Αισθάνεσαι ότι είναι για κακό?
6: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι είναι για κακό. Έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, υπολογιστές, στο ίντερνετ, ακόμα και στο AI τώρα, να συνομιλήσουν και να πάρουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα χρειαστούν, αλλά τα social media σχήματα τα έχω κλειδωμένα, και έχουμε και στήσει και μια κουβέντα από νωρίς, έχει 4-5 χρόνια τουλάχιστον με την κόρη μου, στην οποία της λέω ότι το ίντερνετ δεν είναι ένα ανοιχτό βιβλίο το οποίο διαβάζεις, πρέπει να προσέχεις, πετάγονται πράγματα, και βλέπω ότι αυτό λειτουργήσε και έρχεται και με ρωτάει εδώ να πατήσω, okay, εδώ να κάνω like, εδώ να το αποδεχτώ, ακόμα και από εφαρμογές που βγάζουν.
0: Σε ένα-δύο χρόνια σε βλέπω να πιέσαι παραπάνω. Δηλαδή στα 16 δεν μπορείς, νομίζω, να λες όχι.
6: Ναι, απλά θα της έχω δώσει μια γνώση την οποία θα μπορεί να την αξιοποιήσει.
2: Καλό είναι να συνεχίσετε και αυτές τις συζητήσεις. Δηλαδή, καλές είναι αυτές τις συζητήσεις, και μπορούν να γίνουν και όσο μεγαλώνει το παιδί, μπορούν να γίνουν και με ένα άλλο επίπεδο. Γιατί καταλαβαίνει και περισσότερα και αντιλαμβάνεται.
6: Δεν είναι. Η παιδεία και η μόρφωση μπορεί να δώσει σε αυτό το σημείο μόνο καλά και θετικά. Έχει, απλά πρέπει να γνωρίζεις κιόλας. Εντάξει, εγώ ευτυχώς ή δυστυχώς είμαι στο χώρο της τεχνολογίας, οπότε καταλαβαίνω και μπορώ να δώσω.
2: Το πρόβλημα, ξέρετε, προκύπτει κυρίως όταν έχεις και γονείς εθισμένους.
6: Οπότε
2: ο εθισμένος
0: που δεν το καταλαβαίνει κιόλας, αυτός είναι ο χειρότερος.
2: Πώς να μαζέψει το παιδί?
6: Είναι παντού. Είναι στο σχολείο, είναι στο παιδικό σταθμό, είναι παντού όλα.
0: Το σχολείο σας λέει τίποτα? Βάλατε τώρα ένα παράγοντα. Έρχεται το σχολείο και λέει κάτι για αυτό?
6: Δεν έχω δει κινήσεις από το σχολείο. Έρχεται. Δεν μπορώ να πω ότι. Εντάξει, περιορίζουν τα κινητά, απαγορεύονται κτλ. Στο σχολείο, αλλά δεν υπάρχει έτσι επί τούτου μια σύσταση. Εντάξει, τώρα εμείς δεν έχουμε τύχει κιόλας να παρεκτραπεί το παιδί ή να κάνει κάποιες ενέργειες.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στην τιμωρία ή στην παράβαση για να μιλήσουμε.
6: Δεν το έχω δει. Στο δικό μας σχολείο δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια.
0: Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμες οι κουβέντες αυτές οι συζητήσεις με το σχολείο, με ειδικούς. Δηλαδή, έχει έρθει το σχολείο, έχει κάνει καμιά ημερίδα, μια μέρα με έναν ειδικό για τα social media και τα παιδιά?
6: Όχι, δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Δεν θα ήτανε, Δημήτρη?
6: Θα ήτανε, ναι, γι' αυτό λέω, ενημέρωση και παιδεία ξεκινάνε και από το σπίτι αλλά και από την εκπαίδευση, έτσι, γιατί στην εκπαίδευση τουλάχιστον.
7: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-111-410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
16: Μινάς Ιωάννης.
15: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
15: Με πολυετή εμπειρία.
16: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
15: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
16: Από πλακάκια,
15: κουφώματα,
16: είδη γήινης,
15: υδραυλικά,
16: χρώματα
15: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
16: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
15: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
16: Επίσημα.
15: Μοναδικά.
16: Με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Εσείς κάνετε?
4: Μπορείς να άκουσα.
0: Βιντεοκλήσεις λέω κάνετε.
17: Σπανίως, πολύ σπάνια, πολύ σπάνια. Αν θα βρεθώ σε κάποια συναυλία τέλος πάντων που να μ' αρέσει κάποιο τραγούδι, αλλά μετά τους βίνω κιόλας, δεν...
2: Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τι βλέπετε?
17: Η εγγονή μου ευτυχώς μία έχω. Βλέπω ότι είναι παιδί που διαβάζει, το χρησιμοποιεί όσο. Το έχει στην τσέπη της, στην ταντούλα της. Εγώ το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου, γιατί συνεχίζω να εργάζομαι. Να σας πω ότι έχω βιβλιοπωλείο και βλέπω ότι το βιβλίο
2: δεν περπατάει το βιβλίο.
17: Δεν περπατάει καθόλου. Μην σας πω ότι μόνο εγώ είμαι με ένα βιβλίο στην παραλία. Και αυτό είναι που με θλίβει περισσότερο. Ο προβληματισμός μου είναι όμως γιατί αυτό το πράγμα μπήκε στο κινητό. Δεν ξέρω.
0: Αυτό θα ρωτούσα
17: αυτή την
0: τώρα.
17: Απορία έχω.
0: Το βιβλίο που μπήκε στο κινητό και έγινε και audiobook τώρα.
17: Και όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουν στο κινητό θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, στη δουλειά έχει πολλά πράγματα. Στη δουλειά μου ειδικά το χρησιμοποιώ με το γιο μου. Ο γιος μου εκεί που διάβαζε 2-3 βιβλία την ημέρα, διαβάζει ένα το χρόνο. Βλέπω είναι συνέχεια εκεί. Είναι μεγάλο παιδί βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι είναι και μια συνήθεια η οποία έχει μπει στον... Δηλαδή κυκλοφορώ έξω, λέει μάνα, και όλοι είναι με ένα κινητό. Εγώ τι να κάνω? Λέω να κοιτά τα αστέρια.
2: Εξέλιξη της τεχνολογίας, κυρία μου.
17: Δεν ξέρω τι να σας πω, ρε παιδιά. Δηλαδή να μάθουμε να χρησιμοποιούν το καλό. Το καλό, πώς θα γίνει αυτό όμως? Ποιο είναι το καλό για τον καθένα? Εκεί είναι το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Είναι αυτό το φόμο, φόμο λέγεται. Να μην λείπεις από κάτι που είναι όλοι.
2: Μάλιστα, γιατί πρέπει.
0: Έτσι, λένε. Ναι.
2: Έτσι λένε.
0: Πώς εσύ, ας πούμε, δεν μπορείς να μην δεν ασχοληθείς με ΠΑΟΚ, αφού ασχολούνται όλοι?
2: Εγώ δεν ασχολούμαι
0: καθόλου
2: με ΠΑΟΚ.
0: Εντελώς αντίθετο.
2: Τέλος πάντων, αυτό έχει και σχέση με τον άνθρωπο και με την καλλιέργεια του ανθρώπου. Εγώ θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος που το χρησιμοποιεί τελικώς το κινητό, ειδικά στη social media διάσταση, πέρα από την αυτονόητη ενημέρωση που μπορεί κάποιος να θέλει και να την πάρει και από εκεί, εντάξει, δικαίωμά του είναι. Ταυτίζομαι με έναν ακροατή ο οποίος είπε ότι τελικώς είναι ζήτημα του να προβάλλεις την αυτοεκτίμησή σου, να την ανεβάσεις, το εγώ σου να το ανεβάσεις, να δείξεις και να πάρεις ό,τι είναι να πάρεις από κάτω σε like, σχόλια κτλ. Αυτό όσοι το έχουν ανάγκη προφανώς έχουν ελλείψεις κάπου αλλού.
0: Το πιστεύω ότι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το έχει ανάγκη. Απ' τη φύση του. Δε στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς σου λέει,
2: δεν
0: τι ωραία ιδέα.
2: Δεν το έχουμε όλοι ανάγκη.
0: Τώρα μην κοιτάς εξαιρέσεις.
2: Όχι, ναι, δεν το
0: έχουμε. Εγώ λέω ότι η φύση του ανθρώπου θέλει επιβεβαίωση. Μπορεί να την παίρνει στην επιβεβαίωση με άλλους τρόπους και όχι με το να σου πούν τι ωραία άποψη έχει Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν λέω αυτό. Αλλά. Ωραία, θέλεις κι εσύ την επιβεβαίωσή σου σε αυτά που κάνεις.
2: Να πάρουμε μια τελευταία γραμμή, Νικόλα. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
18: Καλημέρα.
2: Το μικρό σας όνομα?
18: Βαγγέλης ονομάζομαι. 35 ετών είμαι. Έζησα την είσοδο ουσιαστικά του υπολογιστή στην καθημερινότητά μας και του ίντερνετ. Και ακούω, είμαι καινούριος στην παρέα σας, αλλά την απολαμβάνω τα πρωινά. Και ουσιαστικά το μόνο λάθος που έχουμε όλοι, και δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή όχι, είναι ότι ουσιαστικά ακόμα το λέμε κινητό τηλέφωνο, ενώ δεν είναι, μόνο τηλέφωνο δεν είναι. Είναι υπολογιστής, είναι κάμερα, γι' αυτό και έχουν όλη αυτή την πρόσβαση και όλα αυτά τα κακά σε εισαγωγικά social media. Γιατί αν ήταν τηλέφωνο δεν θα είχαμε πρόσβαση.
2: Μάλιστα. Εσείς είστε χρήστης των social media στο δικό σας υπολογιστή, στο χέρι?
18: Και ναι, ουσιαστικά το χρησιμοποιώ, γιατί δόξα τω Θεώ μεγάλος ο χωρίς αυτά. Οπότε τα έχω σαν εργαλείο, δεν τα έχω σαν μέσο της καθημερινότητάς μου, ούτε σαν μέσο της προβολής.
2: Μάλιστα, άρα το χρησιμοποιείτε, δεν σας χρησιμοποιεί, δεν ξέρω οι παρέες σας, επειδή είστε σε μια ηλικία όπου είναι μετέχμιο η ηλικία. Δηλαδή κάποιοι έχουν μεγαλώσει με αυτά, κάποιοι δεν έχουν μεγαλώσει. Αλλά οι παρέες σας πώς τις βλέπετε? Είναι με ένα κινητό στο χέρι, μαζεύεστε δηλαδή και ο καθένας είναι με μια οθόνη?
18: Συγκεκριμένα η φίλη μου όχι, αλλά αυτή τη μάστιγα, ναι, τη βλέπω κι εγώ σε συνομήλικους οι οποίοι ξέπεσαν σε αυτό αναγκαστικά για να έχουν επαφή, αναγκαστικά για να προβάλλουν τον εαυτό τους, για να προβάλλουν τη δουλειά τους. Και μην ξεγελιόμαστε, είναι πανέξυπνο, είναι εφιστικό. Αν ήταν καλό δεν θα μας το δίνανε τζάμπα. Είναι φτιαγμένο για να εθίζεσαι.
2: Μάλιστα. Κακό, κακό. Εσείς το κάνατε τώρα, μα ήταν καλό, δεν θα μας το δίναν τζάμπα. Μάλιστα. Okay. Είναι και μια ανάγνωση αυτή.
18: Είναι υπολογιστής, αυτό που έχουμε όλοι στην τσέπη μας.
2: Είναι υπολογιστής. Είναι απλά τηλέφωνο. Να σας πω κάτι, εσείς είστε μειοψηφία που το πιστεύετε αυτό και που το χρησιμοποιείτε ενδεχομένως ως αυτό. Μακάρι να το χρησιμοποιούσαν όλοι αυτό, γιατί άμα έχεις μια συσκευή 1000 ευρώ στο χέρι σου, ή 800 ή 700 ή και 1500. Και το χρησιμοποιήσω στο τηλέφωνο, κάτι έχει κάνει λάθος και βαριά λάθος. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ.
18: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Να είστε καλά.
18: Να είστε καλά, παιδιά.
19: Εξαιρετική η συζήτηση. Εσύ ως 9 και 39 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Διαμαντίδης, Δημήτρης Ρημάτης, Νικόλας Διαμαντόπουλος, Χάρης Κωνσταντινίδης.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη 3 μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες, προκρατήσεις, allofchrisoneculture.gr.
5: Τσατ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδου.
7: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το umbrella.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα Κιχή με φέτα και μυζήθρα 800 γραμμάρια, μόνο 3,80. Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο 19,90. Softex Silk χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,95. Και νεομάτι υγρό, 45 μεζούρες, μόνο 4,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
13: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleepin' and Levin.
4: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζωμάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζωμάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Η νέα μόδα σχετική με το Facebook. Είδε ένα στρώμα.

0: σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι. Με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιωτήτων υπάρχει δίγημα του πόη σιωπή.
1: Τώρα επέλεξες εσύ προβοκατόρικο τραγούδι, Νικόλα, έτσι.
2: Ωραίο,
1: προβοκατόρικο.
2: Ωραίος,
1: ναι, το Facebook και το Facebook. Λοιπόν,
2: έχεις δει να χτυπάνε στα τραπέζια επειδή περπατάνε με το κινητό μες στο σπίτι?
1: Καρφώνεσαι κιόλας, πάω στις γωνίες, πας και καρφώνεσαι, μάλιστα, εντάξει. Κοίταξε, άμα φτάσουμε στο σημείο, πες και καμιά, από καμιά σκάλα φάει και κανένα πόδι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, εμένα με αποδοκιμάζω πάρα πολύ το γεγονός, ανθρώπων οι οποίοι κρίνουν πως πρέπει όπου σταθούν και όπου βρεθούν, να μας πούνε που βρίσκονται, τι κάνουν και τι καπνό φουμάρουν εκεί που είναι, και θεωρούν ότι όλο αυτό ενδιαφέρει εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει ενδεχομένως ένα κλειστό κύκλο που είναι οι φίλοι σας, κάποιους εξ αυτών κιόλας, οι οποίοι έχουν την ίδια λόξα με εσάς, γιατί περί λόξας πρόκειται. Και η λόξα λοιπόν αυτή, το να όπου σταθείς και όπου βρεθείς να πεις τι έκανες, που πήγες, με ποιον, άντε με ποιον πήγες, για να μην πω τίποτα βαρύτερο, και τι έφαγες, είναι μια εθιστική λόξα.
2: Εσωτερική ανάγκη.
1: Εσωτερική ανάγκη, τη λέει.
2: Ψευτοανάγκη.
1: Ο Δημήτρης.
2: Ωραία, εγώ είμαι ψευτοανάγκη. Εγώ είμαι. Αλλά είναι εσωτερική, δεν είναι ενδιαφέρει τον άλλον.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει τους 6.000, 7.000 ακόλουθους, 200, 500 πόσο έχει ο καθένας. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Μπορεί
2: δική σου ανάγκη είναι.
1: Δική σου είναι σίγουρα.
2: Ωραία, να το δείξεις και μετά να δεις τι αντίδραση και τι διάδραση έχει αυτό.
1: Εννοείται. Δική σου ανάγκη είναι, ναι. Άμα δεν το ένιωθες, δεν το έκανες. Αλλά το θεωρώ εντελώς ανούσιο και βλακώδες από ένα σημείο και μετά, να θες το άλμπουμ της ζωής σου να το έχεις σε μια τέτοια λογική.
2: Δεν έχεις παραδειγματιστεί ποτέ? Δηλαδή δεν είδες έναν φίλο σου να πάει να φάει σε ένα μαγαζί, να έχεις δει ένα πολύ ωραίο πιάτο και να λες α, πού το φάγες αυτό, ναι, okay, και να πας κι εσύ?
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι, γιατί αυτός μπορεί να τρώει κάτι που εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Σε αυτό που έχεις δει και να πεις α, πολύ ωραίος ο χώρος εκεί που πήγες.
1: Ειδικά στο φαΐ δεν μου κάνει καμία αίσθηση, γιατί είναι, πρέπει να το φάω κάτι. Είναι η όσφρηση, η γεύση μου δεν πρόκειται να αντικατασταθεί από μια φωτογραφία. Τι να σου πω, άντε να πω κάτι να είναι χρήσιμο.
2: Δεν σκρολάρεις, δεν μπορεί να μην σε κάνει κάτι.
1: Αν κάποιος είναι αξιόπιστος, και πάλι το ζήτημα της αξιοπιστίας είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, και μου πει ότι κοίταξε, εγώ πήγα και σε αυτό το μέρος και έκανα διακοπές και γράψει κάτι το οποίο να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός, εντάξει, εγώ έχω και τη λόξα του επαγγελματία της γραφής, έτσι, δηλαδή μπορώ να καταλάβω από τη γραφή σου πέντε πράγματα παραπάνω από κάποιον που δεν είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, αν λοιπόν καταλάβω ότι ο άλλος είναι αξιόπιστος, ναι, μπορώ να διαβάσω κάτι και να το αξιοποιήσω με την καλή έννοια του όρου. Αλλά κατά κανόνα βλέπεις αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, την ανάγκη, την εσωτερική ανάγκη να προβληθώ, να δείξω, να πω που πήγα, να πάρω το like, να πάρω το σχόλιο, να παρουσιάσω τη ζωή μου μέσα από τον παραμορφωτικό καθρέφτη των social media.
2: Εγώ έχω πάει σε μαγαζιά που είδα σε φίλους μου να έχουν πάει και μου άρεσε.
1: Ωραία.
2: Η ατμόσφαιρα και ήθελα να δω αν όντως είναι έτσι. Έχω φάει.
1: Ήταν έτσι.
2: Έχω φάει. Κάποιες φορές ήταν έτσι, κάποιες φορές δεν ήταν. Γιατί πήγα σε άλλη ώρα της ημέρας ίσως. Ωραία, πήγα σε άλλο σκηνικό. Είχε κάνα πάρτι και ήταν διαφορετικά. Ναι. Έχω φάει μια πολύ ωραία μοσχαρίσια που είδα να έχει φάει ένας φίλος μου. Ωραία. Έχω δει ταινία ή σειρά από ένα σχόλιο άλλου. Δηλαδή έχω παρακινηθεί και έχω δοκιμάσει, ασχέτως αν είναι το ίδιο ή το άλλο, αλλά έχω παρακινηθεί. Δηλαδή δεν το βλέπω μόνο αποκρουστικά. Και για τα φίλτρα που λέγαμε πριν, εγώ απλά λέω γιατί. Είναι το νούμερο ένα λέξη που βγαίνει με ανθρώπους που γνωρίζω. Γιατί, γιατί να το κάνεις? Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Εγώ, μένα μου αρέσει πάρα πολύ η αυθεντικότητα των ανθρώπων. Ασχέτως αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς, ασχέτως αν είναι στο μενταλιτέ σου ή δεν είναι, η αυθεντικότητα των ανθρώπων είναι το πιο ωραίο πράγμα.
1: Γιατί, γιατί να το κάνει? Εγώ ειδικά για τη γυναικεία ματαιοδοξία μπορώ να σου πω γιατί το κάνει. Το κάνει διότι πολύ απλά θέλει να επιβεβαιώσει ότι μετράει, και το επιβεβαιώνει μέσα από αυτόν τον τρόπο. Δεν της αρκεί η επιβεβαίωση από το σύντροφό της, ή δεν του αρκεί η επιβεβαίωση από την σύντροφό του, από τη γυναίκα του, από τη σχέση του.
2: Κάτσε, θα πάρει επιβεβαίωση κάτι το οποίο είναι πλαστό όμως.
1: Καλά, αυτό τώρα άστο. Εντάξει.
2: Μα έτσι δεν είναι.
1: Επιβεβαίωση θέλει. Τώρα εσύ λες πλαστό.
2: Είναι λες πλαστό, μα βάζει φίλτρο στη φωτογραφία. Είναι πιαστό. Πλαστό, πλαστό, πλαστό είναι, το κάνουμε.
1: Μια χαρά ο εγκέφαλός της φτιάχνεται. Και ο εγκέφαλός του φτιάχνεται από την επιβεβαίωση στο πλαστό. Μια χαρά φτιάχνεται. Είναι σαν το τσιγάρο. Του λες του άλλου, θα σε στείλει στον άλλο κόσμο. Εκεί αυτός. Γιατί ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος εκεί. Και σου λέει, εγώ θα το πάρω. Θα μείνουμε και στις γραμμές 267 και 38 για 243-900. Έτσι κι αλλιώς θα τη συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή εκτενώς και μετά τις 11, όπου θα μπούμε να συζητήσουμε και με ειδικούς για τα θέματα της ψυχικής υγείας και της επίδρασης που έχουν στην ψυχική υγεία τα social media, το οποίο είναι ένα θέμα που προφανώς δεν είναι επιφανειακό, είναι επιστημονικό και έχει και πολλές άλλες διαστάσεις από ένα σημείο και μετά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23-23-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
10: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
11: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
10: Γεια, συνέχισε.
11: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο αμβροσιάδι μόνο 2,89 το κιλό.
10: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
13: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
12: Car Service Νούλης.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
12: BMW,
13: Mini Cooper,
12: Volvo,
13: Volkswagen,
12: Audi,
13: Seat,
12: Skoda.
13: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
12: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
13: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
12: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
13: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες ανάπτυξης υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
12: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
13: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
12: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
13: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
12: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
13: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
12: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
13: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
12: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
13: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος

0: κατάθλιψη προσωπικού ασφαλείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε 73χρονη από τη θάλασσα στον Κορινό της Πειραιάς, δεν κατάφερε να την επαναφέρει στη ζωή ο ναυαγωστός της. Απόψε στις 8:45 η μάχη του ΠΑΟΚ με την Μπραν για την είσοδο στους ομίλους του Conference League. Στις 9:30 Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για την ίδια διοργάνωση. Στις 9 το Όφι Τσεσεκά Σόφιας για το Europa League. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
1: Ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά.
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό.
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι.
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Ολοταχώς για τον μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού. 40 βαθμοί το Σαββατοκύριακο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κήξει τους 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 35.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
8: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
11: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι πιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems και πείτε τέλος σε μύγες, κονούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
12: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
13: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40%.

0: 30% στη MediaStrom. MediaStrom. Enjoy the sleep intelligence.
1: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλ, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και σαν.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νομίζω η προηγούμενη συζήτηση για τα social media είναι ενδεικτική του τι επικρατεί στη χρήση και του Facebook και πολλών άλλων social media. Εκείνο το οποίο πρέπει να κρατάτε είναι το μικρό καλάθι, εγώ θα έλεγα. Πολλές φορές αυτό το οποίο βλέπετε δεν είναι αυτό το τελικό, στο οποίο δεν είναι η πραγματικότητα. Κρατήστε μικρό καλάθι σε όλα τα πράγματα. Κρατήστε μικρό καλάθι σε αυτούς που ξέρουν, σε αυτούς που λένε ότι ξέρουν. Κρατήστε γενικώς μικρό καλάθι και κάντε τη δουλειά σας, ειδικά όσοι το χρησιμοποιείτε επαγγελματικά, με το σκεπτικό ότι η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρετε θα επαληθευτεί όταν την προσφέρετε. Ο πελάτης πρέπει κάτι να το γευτεί, να το δει, να το βιώσει, να το χρησιμοποιήσει για να καταλάβει. Τίποτα δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τις πέντε αισθήσεις. Μα τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν θα τις αντικαταστήσει. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, τουλάχιστον από μια ηλικία και μετά. Θα πάμε να δούμε κανένα δύο ζητήματα τα οποία με πολύ ενδιαφέροντα και έχουν βγει και παίζουν συνέχεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χθες είχαμε μια απόφαση την οποία αναφέραμε και στις ειδήσεις μας του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα στην Ολομέλεια, δηλαδή επί της ουσίας έκλεισε και το θέμα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, για το 13ο και το 14ο μισθό, όπως θέλετε πείτε το, στο δημόσιο, όπου επί της ουσίας το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι στην καταβολή στους δημοσίους υπαλλήλους. Πάντα μιλώ για τους δημοσίους υπαλλήλους αυτή τη στιγμή. Και είπε όχι διότι πολύ απλά όλο αυτό προσκρούει στις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, γιατί με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες κόπηκε κιόλας. Από την άλλη είπε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αφορά την εξομοίωση του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας, να θυμίσω, ότι ποτέ δεν έχασε το 13ο και το 14ο μισθό. Ποτέ. Ποτέ. Διότι πολύ απλά ο εργοδότης, και εδώ επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο να καταλάβουμε τι σημαίνει εργοδότης. Στο δημόσιο υπάρχει εργοδότης. Το δημόσιο. Όπως και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν εργοδότες. Ο κάθε εργοδότης που έχει μια επιχείρηση. Ο εργοδότης λοιπόν των υπαλλήλων των δημοσίων, το δημόσιο, δεν έχει λεφτά ή δεν είχε λεφτά να δώσει για το 13ο και το 14ο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Προφανώς το δημόσιο είναι το κράτος και μπορεί και να νομοθετεί για την πάρτη του και για τους άλλους. Το λέω γιατί άνοιξε η συζήτηση να δώσω και 13η σύνταξη, να δώσω και 14η σύνταξη, να δώσω και εκείνο, να δώσω και τ' άλλο. Είναι προεκλογική αυτή η συζήτηση. Όλα αυτά έχουν όριο και πρέπει να ακουμπάνε στη λογική και πρέπει να ακουμπάνε στην κοινή λογική και πρέπει να θυμόμαστε και πέντε πράγματα. Γιατί όταν δεν θυμόμαστε σε αυτόν τον τόπο, τα ξαναζούμε. Θα μείνουμε στο θέμα του χρέους και της δυνατότητας της χώρας να πληρώνει και να μην πληρώνει ή να πληρώνει μπροστά κάποια πράγματα, γιατί άνοιξε η κουβέντα για το εάν πρέπει ή δεν πρέπει φέτος να πληρωθούν εμπροστοβαρός. Θα δούμε κατά πόσο είναι εμπροστοβαρός. 13 δισεκατομμύρια ευρώ για χρέη της χώρας, τα οποία έρχονται βέβαια από την περίφημη μνημονιακή περίοδο, ελήφθησαν σχετικά νωρίς. Αυτά τα χρέη της χώρας προφανώς είναι μέσα στο μεγάλο κουμπαρά χρεών που η χώρα έχει να αποπληρώσει τα επόμενα χρόνια, με μια περιοδικότητα και με μια αναλόγως τη χρονιά. Θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Πετράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Διαμαντή και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ευχαριστώ πολύ που από τις διακοπές σας μας, από τις διακοπές που βγήκατε να μας μιλήσετε.
1: Ακριβώς δεν είναι διακοπές.
0: Λοιπόν, κύριε Πετράκη, έχει άνοιξε συζήτηση και επειδή έχει σχέση και με το προεκλογικό πλαίσιο και το τι μπορεί να δοθεί, δεν μπορεί να δοθεί, γιατί να τα πληρώσουμε μπροστά, μήπως να τα κρατήσουμε και να τα πληρώσουμε στην ώρα τους και να αξιοποιήσουμε τώρα μια ρευστότητα για άλλες ανάγκες. Τελικώς πρέπει να πληρώνεις τα χρέη μπροστά και μιλώ για το κράτος. Έχει να κερδίσει κάτι αυτή τη στιγμή το κράτος?
1: Υπάρχουν ειδικές συνθήκες οι οποίες αφορούν αυτές τις αποπληρωμές. Δεν είναι δηλαδή μια γενική συζήτηση αναφορικά με το χρέος. Και ας πω συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς έχουμε ένα συμφωνημένο πλαίσιο βάσει το οποίο μπορούμε να κάνουμε δαπάνες, τι μπορούμε να εισπράττουμε, τι μπορούμε να εξοδεύουμε, οι οποίες μας επιτρέπουν και μια αύξηση των δαπανών γύρω στο 3,7 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Δεν είναι δηλαδή απεριοριστικό όσα εξοδεύεις και φέτος. Άρα το ερώτημα είναι εάν μπορείς να ξεπεράσεις το όριο αυτό. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είμαστε στα πλαίσια αυτού που λέμε ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο διαχείρισης. Μάλιστα. Άρα, εάν για οποιοδήποτε λόγο, και οποιοδήποτε λόγο συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι τρεις μπορεί να είναι οι λόγοι, ή να δανείζεσαι. Μπορεί, γιατί μπορεί να δανείζεσαι και καινούρια χρήματα. Είτε διότι μαζεύεις φόρους, είτε διότι πατάσεις φοροδιαφυγή, αυτό είναι το μαζεύω φόρους, πάει στο ίδιο μαζί, είτε διότι έχεις μαξελάρι, μπορείς να έχεις διαθέσιμα κεφάλαια. Το ερώτημα είναι αν μπορείς να τα διαθέσεις οπουδήποτε θες. Μας δώσαν την άδεια να διαθέσουμε 1 δισεκατομμύριο περίπου παραπάνω στην άμεσα, να δώσουμε 1 δισεκατομμύριο παραπάνω για ενέργεια, για ενεργειακές επενδύσεις. Εδώ σε ενεργειακές επενδύσεις έχουν μπει και ενισχύσεις που αφορούν την κατοικία, την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν είναι δηλαδή απαραίτητα κρατικές επενδύσεις. Μας δώσανε, ζητήσαμε την άδεια, μας δώσανε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, εάν έχεις πλεονάσματα, δεν μπορείς να τα διαθέσεις πουθενά αλλού. Λοιπόν, έχεις την επιλογή ή να τα κρατήσεις στο ούτε να μειώσεις τους φόρους μπορείς, διότι αν μειώσεις τους φόρους, τότε αυτό σου μειώνει τη δυνατότητα να εξοδεύεις. Είναι έτσι λειτουργεί το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πραγματικά σε περιορίζει. Άρα, είτε μπορείς να τα κρατήσεις χωρίς να αποδίδουν μέσα στο σαυροφυλάκιό σου, είτε να τα διαθέτεις ξεπληρώνοντας ακριβά δάνεια και παίρνοντας πίσω αυτά τα warrants που λέμε, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε όταν ξεπληρώσαμε το IMF. Το IMF μας είχε δανείσει μεν και μας είχε σώσει με απίστευτα υψηλό επιτόκιο. Αυτό όμως έγινε παλαιότερα. Τώρα,
0: αυτά είναι δάνεια που πάμε να πληρώσουμε τώρα από τους εταίρους μας.
1: Αυτά ακριβώς είναι δάνεια που παίρνουμε από τους εταίρους. Τα οποία βεβαίως και αυτά έχουν ένα επιτόκιο. Είναι κοντά στο 1,7, 1,8.
0: Ξέρετε κάτι, συγγνώμη.
1: Εάν τα κρατάς, να κρατάς με μηδέν. Εάν τα ξεπληρώνεις, έχεις το όφελος του επιτοκίου που ξεπληρώνεις.
0: Εδώ απλά υπάρχει η εξής κριτική και θέλω λίγο να μείνουμε για να το κάνουμε και έτσι και πιο κατανοητό. Υπάρχει η κριτική που λέει ότι κοίταξε, εσύ βγαίνεις στην αγορά, όσο βγαίνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν βγαίνει πολύ η Ελλάδα στις αγορές, δεν έχει μεγάλες ανάγκες που τις καλύπτει.
1: 7,5.
0: Ναι, δεν είναι τρομερά λεφτά αυτά. Αυτά είναι λίγα λεφτά. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αν δούμε τι δανείζονται άλλοι.
1: Καλά, λοιπόν, μην το συζητάτε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά λένε κάποιοι ότι κοίταξε, εσύ βγαίνεις στις αγορές και μου δανείζεσαι, ας πούμε, με 3, 3,5.
1: Περίπου, ναι, σωστά.
0: Μπράβο. Και πας και ξεπληρώνεις δάνεια τα οποία έχουν χαμηλότερο επιτόκιο.
1: Προσέξτε. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
0: Άρα, ενώ ξεπληρώνεις το 1,5%, δανείζεσαι με 3,5%. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε.
1: Η παρατήρηση είναι ορθή. Και επαναλαμβάνω. Καταρχήν δεν δανειζόμαστε και για άλλους λόγους, προσέξτε. Πολλές φορές έχεις την ανάγκη να δανείζεσαι, να ανακυκλώνεις το χρέος σου, ακριβώς γιατί θες να βελτιώσεις την καμπύλη επιτοκίως, δηλαδή θέλεις να έχεις μία ρευστότητα στους τίτλους που έχεις για να μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς εύκολα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και θέμα να έχεις ρευστότητα.
1: Είναι και ένα ζήτημα και όχι μόνο ρευστότητας αλλά και διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Παρεπιπτόντως έχουμε μια πολύ καλή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Όχι τώρα, αρκετά χρόνια πίσω αν πάτε, χαρτοφυλακίου δανείου και αυτό που κάνει, η δουλειά που κάνει ο ΔΙΚ την κάνει αρκετά καλά. Εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω. Άρα έχεις και άλλους λόγους για τους οποίους δανείσαι. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, κύριε Διαμαντίδη, είναι ότι αγοράζεις αξιοπιστία.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστέψτε με, θα είμαστε, μάλλον πρέπει να είμαστε πιθανόν και από τις ίσως η μοναδική, αλλά τέλος πάντων μην πούμε μοναδική, δεν ξέρω ακριβώς, από τις ελάχιστες χώρες που αυτό τον καιρό είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε πάρα πολύ γρήγορα μια πολύ καλύτερη επαναδιαπραγμάτευση από το 28 και μετά, διότι θα σου πούνε ότι είσαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, άρα δεν σε αναγκάζω να μην ξοδεύεις πολλά, μπορεί να ξοδεύεις περισσότερα, και δεύτερον κερδίζεις μια πολύ καλή θέση στο ΠΔΠ 28-34, δηλαδή το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να οργανώσεις από την περίοδο 28-34.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα αποφεύγεις αυτό που λέμε τον γκρεμό των χρεών που μας έρχεται το 29-32, διότι μας δώσανε βέβαια με τα μνημόνια διάφορες ευκαιρίες, αυτά τα δάνεια τα οποία εξαπληρώνουν, αλλά λίγο πολύ μας τα ζητάνε όλα μαζί από το 29-32. Άρα αυτοί που θα κυβερνήσουν τότε εάν δεν κάναμε αυτές τις πληρωμές, θα αντιμετωπίζαν μια πολύ πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Θα αναγκαζόντουσαν υπό πίεση να δανειστούν πολύ περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Άρα νομίζω ότι πολύ απλά, εφόσον δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο, πολύ καλά κάνουμε, γλιτώνουμε και τόκους, αυτό είναι σαφές, αλλά πάνω απ' όλα κερδίζουμε και αγοράζουμε αξιοπιστία, που στις εποχές που ζούμε θα αποβεί στα επόμενα 2-3 χρόνια εξαιρετικά πολύτιμο χαρακτηριστικό. Συνεπώς νομίζω ότι καλώς, εφόσον τα έχουμε, τα διαθέτουμε και μπορούμε να πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Πάντως το 29-32, το οποίο το αναφέρατε, και το λέω τώρα γιατί είναι 26, αν έχουμε εκλογές. Εντάξει, βάζω λίγο και την
1: είναι
0: πολιτική διάσταση.
1: Θα μου πείτε, δουλεύει αυτή η κυβέρνηση για την επόμενη. Εντάξει,
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Κάνουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, προφανώς και έτσι πρέπει να είναι, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν συνέχεια στην Ελλάδα, να εγκαταλείψουμε τη λογική. Εγώ κάνω ό,τι μου αρέσει και μετά δεν με ενδιαφέρει, θα κάνει ο επόμενος, ας πάει να βγάλει τα μάτια
1: έτσι
0: του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια εγωιστική πολιτική συμπεριφορά που την έχουν δυστυχώς.
1: Και φουντώνει το λαϊκισμό, ξέρετε.
0: Και φουντώνει το λαϊκισμό, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Η δημοσιονομική διαχείριση, έτσι κι αλλιώς κινούμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι εμπολής αποφασισμένο σε πολλά του δεδομένα και στοιχεία. Η χώρα είναι δεσμευμένη και με τα τρία μνημόνια,
1: και
0: με
1: όχι
0: ό,τι...
1: μόνο η Ελλάδα, μην νομίζετε, όχι μόνο οι χώρες ευρωπαϊκές.
0: Συμφωνώ.
1: Απλώς εμείς έχουμε περάσει και μια απίστευτη καταιγίδα.
0: Ακριβώς.
1: Που κανείς πρέπει να μην επαναλαμβάνεται ιδέα του λάδι.
0: Εγώ θέλω να δούμε δύο θέματα ακόμα, ευκαιρία που σας έχουμε στον αέρα. Υπάρχει μια τρομακτική αύξηση στο κόστος δανεισμού. Και μιλώ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μιλάτε
0: βλέπω...
1: για το μακροπρόθεσμο.
0: Ναι, για το μακροπρόθεσμο.
1: Το 5,2 που βγήκε χθες προχθές.
0: Και βλέπω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πιάσει.
1: Βγήκαν οι Αμερικανοί χθες και αγοράζαν ομόλογά τους στο Αμερικανικό Δημόσιο. Ο Μπέζερς, δηλαδή Υπουργείο Οικονομικών, αγόραζε ομόλογα, διότι βγήκαν να πουλάνε ομόλογα και δεν τα αγόραζε κανείς. Εξού και το 5,2 που είπατε. Δηλαδή αυτό αν...
0: Να πούμε τι είναι το 5,2, είναι η απόδοση.
1: Η απόδοση του 30 ετούς. Δηλαδή του μακροπρόθεσμου δανεισμού που έχει...
0: Είναι τεράστιο το κόστος εξυπηρέτησης.
1: Μετά από 25 χρόνια, αυτό το κόστος είχε να εμφανιστεί 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι πιέσεις ασκούνται, που στους Αμερικανούς φορολογουμένους. Διότι οι Αμερικανοί και φορολογούμενοι εν τέλει πληρώνουν. Και η διεθνής κοινότητα, η Αμερική έχει μια ιδιορυθμία, διότι η διεθνής κοινότητα χρηματοδοτεί την Αμερική. Δεν είναι σαν την Ελλάδα ή σαν την Ευρώπη. Αυτή αναγκάζουν όλο τον κόσμο και συντηρεί τα αιτήματά
0: τους. Απλά, κύριε Πετράκη, για να το φέρουμε λίγο στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, που είναι και η ελληνική, εγώ καταλαβαίνω ότι το κόστος δανεισμού γενικώς αυξάνεται.
1: 3,2 Γερμανοί.
0: Μπράβο.
1: Λίγο παρακάτω από τους Έλληνες.
0: Και
1: δηλαδή,
0: αυτό σημαίνει.
1: Και 4,2 Ιταλοί.
0: Μπράβο. Σημαίνει λοιπόν ακριβώς δανεισμός μετά από τις τράπεζες, ακριβότερα δάνεια.
1: Οι Έλληνες πληρώνουν το μικρότερο στεγαστικό επιτόκιο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και είναι ακριβώς η συζήτηση την οποία κάνουμε. Την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Να μου πείτε, ναι, αλλά οι τιμές των ακινήτων έχουν πάει στο Θεό. Ναι, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να εκμεταλλευόμαστε όσο δυνατόν χαμηλότερες τιμές κόστους δανεισμού. Όταν όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, και η Ευρώπη, δεν μπορεί για την Αμερική, σοβαρότατα θέματα. Και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία για πρώτη φορά, και αυτό είναι μια μεγάλη ανατροπή της παγκόσμια οικονομική κατάσταση, αυξάνει το κόστος δανεισμού της. Ποιος το φανταζόταν?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο έξω από αυτή, λίγο όσο είναι δυνατόν βέβαια, διότι δεν μένουν πλήρως έξω από αυτή την καταιγίδα, και νομίζω ότι είναι κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι τελευταίο, και το λέω με βάση τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που τη σχολιάσαμε λίγο πριν για το 13ο και το 14ο μισθό στο δημόσιο. Και καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι μνημονιακών αποφάσεων που ελήφθησαν με διάφορους τρόπους και επώδυνα, ειδικά στο πρώτο κομμάτι της κρίσης, αλλά και στο δεύτερο και στο τρίτο, και στο τρίτο μνημόνιο, δεν δύναται να ανατραπούν. Δηλαδή κάποια πράγματα εγώ τα βλέπω να διαρκούν τουλάχιστον για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Είναι τελικά ζήτημα δημοσιονομικό, κύριε Πετράκη, ή τελικά είναι και θέμα πολιτικό, πιστεύετε, το να επανέλθουν κάποια πράγματα? Αντέχει η χώρα να επαναφέρει σταδιακά κάποια πράγματα τέτοια?
1: Κοιτάξτε, ας πούμε, εγώ θα έβλεπα στο δημόσιο να είχες μία αύξηση των δυνατοτήτων να δίνεις μπόνους πλέον παραγωγικότερους από το να δίνεις μπόνους, δηλαδή επίδοσης, ναι, εννοώ, ναι. Να έχεις το μία πολεοδομίας, βγάζεις τόσους άντες νόμιμες, ελπίζω, ναι. Αν βγάζεις περισσότερους θα έχεις ένα μπόνους. Θα έβλεπα ή να έχεις μια ενίσχυση των μισθών των αξιωματικών και όλων αυτών οι οποίοι υπηρετούν σε δύσκολες περιοχές, ή τους γιατρούς. Νομίζω το κάνουμε ήδη, ναι, αυτό το, ναι, πράγμα. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο να κάνει ενίσχυση εισοδηματική σε ορισμένους τομείς, αλλά η οριζόντια γενικά διαχείριση, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα και ηθικό, αν θέλετε, και δημοσιονομικό, διότι είναι προτιμότερο τους πόρους οποίους έχεις μαζέψει.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: AutoCars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
11: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
11: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
12: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Στο Ελληνικό Τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γιαναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
17: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
18: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Καλημέρα. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. Τηλέφωνο 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr.

0: λέγατε με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Θα σε πάρουμε στο γήπεδο σήμερα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, έχει θέσεις για στραβούς.
1: Για όλους. Η μεγάλη αγκαλιά της Τούμπας χωράει τους πάντες.
0: Α, με ποιον παίζει?
1: Παίζει με την νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Πρώτο μάτς, το άλλο μάτς στην Νορβηγία. Θα σε πάρω και στην Νορβηγία, να ξέρεις.
0: Αυτό της Νορβηγίας είναι ωραία εμπειρία. Άμα είναι καμιά μικρή πόλη αυτή,
1: είναι
0: τίποτα.
1: Στο Μπέργκεν παίζει.
0: Α, ωραία πράγματα. Αυτό είναι ωραίο ταξίδι. Να πας να κάνεις έτσι και 2-3 μέρες στο Μπέργκεν, να δεις και το μάτς. Ναι, εδώ μάλιστα. Εδώ παίζω μπάλα.
1: Εντάξει. Αλλά... ωραία. Το κρατάμε.
0: Και είναι άρα. Περνώντας από εδώ, πηγαίνει σε ομίλους, σε κατάσταση ομίλων
1: μετά. Θα μπει, ναι, στη league phase του Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ομίλους πια. Καταργήθηκαν. Είναι μίνι πρωτάθλημα. Θα παίζει και το χειμώνα. Αυτό είναι το βασικό που θέλει ο ΠΑΟΚ, να παίζει στην Ευρώπη και το χειμώνα.
0: Κατάλαβα. Άρα, τι λέει η ομάδα αυτή, είναι τίποτα το...
1: Το βασικό είναι ότι είναι προχωρημένη σε αγωνιστική κατάσταση. Γιατί στην Νορβηγία έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Γιατί μετά τους πιάνει ο χειμώνας.
1: Μετά τους πιάνει ο χειμώνας. Έχουν περίπου 19-20 αγωνιστικές που έχουν παίξει ήδη, να φανταστείς.
0: Άρα είναι πιο ζεστά τα πόδια.
1: Είναι πιο έτοιμοι. Πολύ πιο έτοιμοι. Εντάξει, χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά όπως και να το κάνεις, η φυσική της κατάσταση ήταν σε πολύ ανώτερο επίπεδο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλανίζεται και από θέματα, έτσι. Μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι ένα κλίμα έτσι λίγο δύσκολο στις τάξεις του συλλόγου. Θα δούμε και πώς αντιδράσει ο κόσμος το βράδυ στην Τούμπα μετά την αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή που λάτρεψαν και λατρεύουν όλοι, ναι,
0: είναι το πρώτο μάτς μετά την αποχώρηση Κωνσταντέλια.
1: Είναι το πρώτο μάτς.
0: Άρα είναι και λίγο, ας πούμε, crash test.
1: Σωστά.
0: Στο πώς θα τοποθετηθούν οι φίλαθλοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Κοίταξε, άμα ο ΠΑΟΚ περάσει την Μπραν, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι.
1: Ναι, θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει.
1: Να γλυκαθεί ο κόσμος.
0: Ναι. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Και καλή επιτυχία και αν περάσουν καλά όσοι πάνε και στην Νορβηγία. Θα πας στην Νορβηγία τώρα?
1: Έτσι λέω.
0: Έτσι λες,
1: ναι.
0: Να πας να μας πεις και...
1: Να κρατήσω μια θέση.
0: Ειλικρινά, άμα μπορούσα, απλά με τρώνει δουλειές. Η Νορβηγία είναι υπέροχη και νομίζω τώρα που δεν έχει χειμώνα είναι ακόμη καλύτερα. Μην πας εκεί και είσαι με μείον 20 και δεν πάει κυκλοφορίες πουθενά. Αλλά τώρα πρέπει να είναι υπέροχη η Νορβηγία. Ωραία χώρα, πλούσια χώρα, αυτόνομη χώρα. Το λέω γιατί έχει σημασία.
1: Οργανωμένη χώρα.
0: Οργανωμένη χώρα, είναι από τα καλύτερα μέρη για να ζεις. Η Νορβηγία παγκοσμίως. Και μάλιστα μια χώρα η οποία αποτελείται από... έχει τεράστιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας. Ένα φοβερό ταμείο επενδυτικό το οποίο φτιάξανε εδώ και δεκαετίες. Είναι καμιά φορά συγκρίνεις χώρες όπως η Νορβηγία και η δική μας. Εμείς έχουμε αυτό που βλέπετε γύρω σας, το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι. Τη φύση, τη γεωγραφία, όλο το χρόνο. Αυτό το κλίμα το οποίο οι Νορβηγοί έρχονται εδώ για διακοπές.
1: Ναι.
0: Προφανώς την προτιμούν. Αλλά είναι που λένε 6 μήνες στην Ελλάδα, 6 μήνες στην Νορβηγία. Καλό θα ήταν να μπορείς να ζεις.
1: Ο Τραμπ δεν έχει εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον να αγοράσει την Νορβηγία.
0: Όχι. Θέλει να πάρει το άλλο. Την Γρυλανδία θέλει να την πάρει και το αγοράσει. Όχι, το αγοράσει. Ας πούμε, θα ήθελα να το αγοράσει, αλλά. Όχι, ακόμα όχι. Εντάξει. Η Νορβηγία έχει το καλό, το μεγάλο χαρακτηριστικό τέτοιων χωρών, ότι επειδή είναι κοινωνίες που είναι προωθημένες τεχνολογικά, επιστημονικά, οικονομικά, το να πας και να τους κουνήσεις λεφτά
1: δεν τους κάνει
0: και φοβερή εντύπωση. Δηλαδή ο άλλος θα σου πει ότι εγώ προτιμώ ποιότητα ζωής παρά να σε έχω εσένα εδώ μπροστά μου να μου κουνάς λεφτά. Προτιμώ να έχω την ησυχία μου και να έχω τη λίμνη να πάω να καθίσω παρά να δώσει ο Δήμος άδεια στον τύπο το μαγκάκι να κάνει ένα ψυκτήριο στη λίμνη επειδή ο Δήμος θέλει να οικονομήσει. Αυτή είναι η Νορβηγία, το λέω έτσι για να συγκρίνουμε και καθημάς. Γιατί όταν είσαι χορτασμένος, το να σου κουνάνε λεφτά δεν σου κάνει και πολύ αίσθηση. Ναι. Το να σου δίνουν όμως ποιότητα ζωής και αγαθά τα οποία εκτιμά ένας άνθρωπος όταν πάψει να κυνηγάει το 20 ευρώ και το 50 ευρώ, αυτό σου κάνει εντύπωση και το θέλεις και θέλεις υπηρεσίες και ποιότητα ζωής και μακροζωία σε μια χώρα η οποία μπορεί να στη δώσει. Αυτές είναι οι διαφορές των βόρειων χωρών που είναι ανεπτυγμένες.
1: Αρκεί να αντέξει το κρύο.
0: Κοίταξε, το κρύο είναι υγεία από ένα σημείο. Υγεία είναι το κρύο. Το κρύο είναι πάρα πολύ καλό για όσους έχουν μάθει να ζουν με το κρύο. Και αν μάθεις να ζεις με το κρύο, δεν τα αλλάζεις εύκολα.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι με τους 40 βαθμούς.
1: Εννοείται.
0: Τρελαίνεσαι με τους 40
1: βαθμούς. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ σήμερα κόντρα στην νορβηγική ομάδα.
0: Το, θα έρθουν εδώ πέρα με κάψωνα οι Νορβηγοί. Θα τους πήξουμε στη ζέστη και θα βάλουν κοντομάνικα, ακόμη πιο κοντομάνικα.

κάνουμε μετά τις 11 στο ζήτημα αυτό το οποίο μας απασχόλησε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, δηλαδή το κομμάτι των social media, με αφορμή και την μεγάλη αυτή δίκη που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έφεραν στο σκαμνί τη Meta του Zuckerberg, τη Meta η οποία συγκεντρώνει τα ισχυρότερα social media στο οπλοστάσιο της, στο Facebook, το Instagram και όχι μόνο, όπου επί της ουσίας ζητάνε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να αποφανθεί για την σωρευτική επίδραση και τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας επίπεδου της Meta, το τι έκανε, τι έπραξε κρυφά ή φανερά για να στήσει τον αλγόριθμο ή τους αλγόριθμους που καθορίζουν τη λειτουργία των social media, την εθιστική λειτουργία των social media, και τι επίδραση είχε αυτό σε ανήλικους, σε παιδιά. Δεν συζητάμε για τους ενήλικους. Τουλάχιστον αυτό αφορά το κομμάτι το δικαστικό. Εμείς εδώ προφανώς συζητάμε για τους ενήλικους και οι γονείς, οι ενήλικοι γενικά είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν και το πρώτο παράδειγμα και το πρώτο έτσι την πρώτη εικόνα και στους ανήλικους, στα μικρά παιδιά. Άρα λοιπόν έχει αυτή η σχέση, λειτουργεί πάρα πολύ ως μοντέλο πρότυπο, τι βλέπει το παιδί. Αν βλέπει μια μητέρα ή έναν πατέρα που είναι κολλημένος εκεί στο κινητό και σκρολάρει και κάνει αναρτήσεις και κάθεται με τις ώρες και όλο αυτό τον απορροφά και δεν καταλαβαίνει από ένα σημείο και μετά τι γίνεται στο υπόλοιπο περιβάλλον, καταλαβαίνεις ότι το παιδί με όποιον δάσκαλο λέει καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πέρα από το οικονομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι ηλικιώδες, εκείνο το οποίο επί της ουσίας θα κριθεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη είναι εάν υπήρξε δόλια, ξαναλέω δόλια, λειτουργία μιας τέτοιας εταιρείας, δηλαδή να επιδιώξει επί της ουσίας μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της και μέσα από την τεχνολογία την οποία ανέπτυξε τον εθισμό, το κόλλημα. Αυτό είναι δόλιο. Σημαίνει δηλαδή ότι έχεις σκοπιμότητα από ένα σημείο και μετά. Έχεις να κερδίσεις από αυτό. Έχεις να αποκομίσεις από αυτό. Το θέλεις αυτό και το κάνεις τεχνιέντος και με κάθε τρόπο το μεθοδεύεις. Αυτό νομίζω ότι είναι και το διακύβευμα της όλης της ιστορίας, το οποίο προφανώς μετά παράγει συνέπειες, έτσι. Παράγει συνέπειες που αφορούν ένα πλαίσιο και ψυχικής υγείας και πνευματικής υγείας και διαθεσιμότητας του χρόνου των ανθρώπων, των σχέσεων των κοινωνικών, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το τι πιστεύει ο καθένας για την ύπαρξή του μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λέγεται social media, που καλό είναι ότι διαβάζετε εκεί να το τσεκάρετε και μόνοι σας, να μπορείτε να το τσεκάρετε μόνοι σας, να μην είστε χαζοπούλια, μην τα παίρνετε όλα αμάσιτα, μην τα μασάτε αυτά τα οποία βλέπετε γραμμένα έτσι απλά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μπαρούφα, πάρα πολύ φούμαρο, τρελό ψέμα, τρελή εξαπάτηση και πολλά πράγματα που πολλές φορές είναι εκ διαμέτρου αντίθετα σε σχέση με αυτά τα οποία παρουσιάζονται μπροστά σας με τέτοια λιθοφάνεια που λέτε είναι δυνατόν να μην είναι έτσι. Κι όμως είναι δυνατόν να μην είναι έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
3: Φύγαμε.
4: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία,
7: στην υγεία μας.
8: Γεια μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
12: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
13: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
14: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
7: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
6: Γεια, συνέχισε.
7: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
6: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Έρωτας. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
10: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
10: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα.
9: Μοναδικά.
10: Με πολυετή εμπειρία.
9: Η Otto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
1: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
1: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
1: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Courtesis.
1: Α είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
1: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Καλά, το όχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία, ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις. Θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτ.
0: Καλά. Αυτό
4: ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
7: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
8: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά, θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
12: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
11: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
11: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Αλφα Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
5: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
8: 35554.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Εδώ ο χρόνος κυλά
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Γεια μας.
12: Γεια μας.
13: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
8: και 6944-621368.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Για νομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τώρα η συντηχή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηχή για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντηχή για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
4: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
11: Εδώ ο χρόνος κυλά.
12: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
11: Διαφορετικά.
13: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Courtesis.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν.
1: Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 2-10-33-55-54.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00408
10: και 6944-621368.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Υπάρχεις γι' αυτό.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
8: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
9: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
8: Γεια, συνέχισε.
9: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
8: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μόνο.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
0: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
0: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνα για διανομή 2325-0-24-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
11: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης.
13: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
11: Μπορούμε και το κάνουμε.
13: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
11: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
9: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
10: 3 55 54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
7: χρώματα,
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2 3 23 0 28 2 74 και 6993 920 661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
5: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημα υποκαταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
8: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
9: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
8: Γεια, συνέχισε.
9: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
8: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Καταδύομαι σε ό,τι με πνίγει, για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

0: η αναπνοή.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408.
5: Και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
13: 2-21-0-64-610, κινητό 6977-68-66-88.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
4: και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
5: 35554.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Πήγαμε!
4: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325 022 744.
10: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 2350 25099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Var is Kluvermaar. Pauke Monos.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, 12 ακριβώς.
2: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
0: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
3: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει Ποντιακή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

σωστή. Χάρης Κωστόπουλος. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: πλάσεις που δεν λυπήθηκες τις νιές και έκατσες να μας πλάσεις.
1: Ρε καλό το βαγγελάκι τη μαμή.
0: Ρε παιδιά, βαράτε το αίσθημα με τα ούλα. Γιατί η ζωή άνευ αισθήματος μοιάζει σαν το φακιόλι της θειάς μου της Μπατσακλούς που είναι άνευ ταντέλας.
2: Α, και εμένα ρε βαγγελάκι, αυτό το αίσθημα.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.